0: εδώ παίζει η μουσική σου.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που...

0: Σφαίρα 102,2. Ο σταθμός σου.
1: Άκου τι του λέει του τύπου.
2: Του λέει.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150. Εκατόν 150.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχολογία.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Εδώ παίζει η μουσική σου.

0: Σφαίρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

Η γοή σιωγούσουμε μας υπέγης Νίκος, γοή νομέρα 102.

0: Για κάποιους πλησιάζουν διακοπές, για κάποιους ήδη έχουν ξεκινήσει. Και ξεκινάει πάλι βέβαια η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό. Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν έχουν τίποτα με τα νησιά, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάμε τελικά, σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας, το ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή. Στο βουνό δηλαδή.
1: Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το στοίχημα Nation φρόντισε ήδη για αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της στοίχημα θα στείλει έναν τυχερό και το Class 1 του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη υπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Λοιπόν, η Μαρία έχει θέμα και έχει θέμα και αυτή με την πεθερά της. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει σήμερα με τις πεθερές. Δεν κάθονται καλά, η αλήθεια είναι.
1: Τι έγινε πάλι πεθερά?
0: Καθόλου οι πεθερές. Λοιπόν, έχω θέμα, λέει. Είμαι με τον άντρα μου παντρεμένη 2 χρόνια τώρα. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Είμαστε πολύ ερωτευμένοι. Τώρα είμαστε και σε μια φάση που προσπαθούμε να κάνουμε και παιδάκι. Είμαι πολύ ερωτευμένη. Είναι ο πιο ωραίος άντρας του κόσμου. Και λέει πάρα πολλά πράγματα. Το θέμα με την πεθερά ποιο είναι? Ότι εδώ και 2 χρόνια από τότε που παντρευτήκαμε, με έχει βάλει, λέει, στη μέση και ό,τι θέλει να περάσει στο γιο της προσπαθεί να το περνάει μέσω εμού. Δηλαδή, πες το αυτό, εσένα θα σ' ακούσει. Πες το αυτό, εσένα θα σ' ακούσει. Του ζήτησε ο άλλος μου ο γιος λεφτά, πες του να του τα δώσει. Πες του ότι θες να πας κομμωτήριο, να πάμε μαζί να πληρώσει και τα δικά μου. Πες του ότι θέλεις να πας να πάρεις ρούχα για να πάμε μαζί να πληρώσει και τα δικά μου.
1: Τα λέει πεθερά.
0: Τα λέει πεθερά. Έχω προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να της πω ότι δεν μπορώ να ανακατεύομαι. Κάντε αυτό που θέλετε, με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Δεν πειράζει, σε παρακαλώ, κάντε για μένα. Έχετε καλά με την πεθερά σου, είναι η απάντηση. Αυτό είναι το δίλημα, σας ακούω.
2: Κοίταξε να δεις. Πολλές μαμάδες το κάνουν αυτό. Δηλαδή χρησιμοποιούν το σύντροφο για να περάσουν κάτι που θέλουν στο παιδί τους. Δεν το θεωρώ κακό.
0: Τι?
2: Δεν το θεωρώ κακό. Θεωρώ απλά ότι σε κάποια πράγματα που δεν συμφωνείς πρέπει να βάζεις όριο.
1: Τι τη ζήτησε? Πες μου ένα που τη ζήτησε τώρα, γιατί δεν
0: είπα.
1: Πες ένα. Δεν άκουσε ένα.
0: Ότι ο αδελφός του ζήτησε δανεικά χρήματα. Πες το να του τα δώσει. Ότι πες το ότι θες να πας κομμωτήριο για να πάμε μαζί να πληρώσω και τα δικά μου.
1: Και δεν μπορεί να ζητήσει η μάνα από το.
0: Σε μένα λέει δεν θα το κάνει.
1: Στην ύφητα είπε.
0: Στην
1: ύφητα
0: είπε.
1: Νίκο, τι έχει να πει αυτό?
0: Κοίταξε, Γρηγόρη, εγώ επειδή θεωρώ ότι αυτό.
1: Γιατί φοβάται η μάνα να μιλήσει στο γιο της?
0: Εγώ επειδή θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα τελειώσει ποτέ, πρέπει να χωρίσουμε.
3: Το πρόβλημα ποιο είναι, δεν έχω καταλάβει.
0: Ότι δεν γουστάρει άλλο να μπαίνει στη μέση για την πεθερούκλα.
3: Τι το πει τότε?
0: Τι στο έχει πει?
1: Τι στο έχει πει? Σου λέει με βάζει.
3: Δεν αλλάζει.
0: Ότι σε παρακαλώ, κάνε μου αυτό το χατήρι τελευταία φορά. Έχει τα καλά με την πεθερά σου. Κάνε μου αυτό που σου ζητάω. Δεν είναι για κακό, είναι για καλό. Τέτοιες δικαιολογίες.
3: Γεννάκης,
2: νομίζω ότι είναι το πρόβλημα της Μαρίας. Δεν ξέρει να βάζει όρια.
1: Εντάξει, ξέρετε, βάζει ώρα. Εντάξει, και εσύ και κακοπάλα, τι να κάνουμε, τη φέρνει σε δύσκολη θέση.
0: Πάρα πολύ δύσκολη θέση.
1: Εντάξει, και εσύ να βάζει ώρα.
2: Εμένα μην μου τα λες, το ξέρω.
1: Τι ξέρεις εσύ?
2: Να μπαίνει στη μέση εσύ, να σε παίρνουν εσένα αντί να πάρουν το παιδί τους.
1: Και ποιος το έχει κάνει αυτό?
2: Θες αρχίσω άλλο όνομα.
0: Για να σε βρουν οι γονείς σου, την Άντση παίρνουν, τι εννοείς?
1: Τι λες μωρέ τώρα?
2: Δεν με έπαιρνε εμένα και φορά... γίνει ο Τάσος συνέχεια.
1: Εντάξει τώρα, έπαιρνε μου πού και πού.
2: Πού και πού?
0: Και εμένα, η μάνα μου άμα δεν το σηκώσω εγώ κατά δεν είναι Ελένη παίρνει.
2: Τι λες τώρα, τι πού και πού?
1: Έλα μωρέ τώρα, εντάξει και εσύ τώρα σε παίρνει μια φορά το τόσο τώρα και εσύ.
2: Η Κική δεν με έπαιρνε συνέχεια.
1: Εντάξει, Κική τώρα και εσύ, εντάξει.
2: Ο Τάσος δεν με παίρνει 3 φορές την ημέρα.
1: Δεν δούλευα μωρέ, εντάξει τώρα και εσύ. Τώρα
0: δεν είπαμε.
1: Εντάξει.
0: Ωραία, τι να κάνει το κορίτσι, μπορείτε να τη πείτε?
2: Εμένα η μαμά μου σε έχει πάρει ποτέ για να με βρει?
1: Όχι.
2: Άρα λοιπόν υπάρχει μία διαφορά.
1: Ναι, ότι εσύ μόλις την παίρνει, σε παίρνει
2: το σκόνης. Ότι εγώ παντάω στους γονείς μου.
1: Ναι, εγώ όπως όταν ήμουν εκεί που δούλευα, εσύ συνέχεια σπίτι. Εγώ είμαι και έξω.
2: Αυτό τώρα είναι πολύ άκυρο που λες.
1: Πώς είναι άκυρο? Αυτό είναι.
2: Πρώτα απ' όλα δεν έχει να κάνει αν είμαι στο σπίτι, γιατί δουλεύω από το
0: εσύ
2: σπίτι.
0: Εσύ είσαι μια αργόσχολη,
2: ναι,
0: που δηλαδή απαντάς όλα τα τηλέφωνα.
2: Είσαι λίγο, ξέρεις. Δεν δουλεύεις μόνο εσύ σε αυτό το πλανήτη.
1: Είναι άλλο να δουλεύεις στο σπίτι και να έχεις το κινητό σου δίπλα και να δουλεύεις από τον καναπέ.
0: Και άλλο
1: να
0: έχεις
2: γυρίσματα και να κάνεις. Είναι χειρότερο να δουλεύεις στο σπίτι πολλές φορές, διότι κανένας δεν σέβεται ότι δουλεύεις.
1: Βέβαια, δεν θα είναι αλήθεια αυτό που λέει η Νάντση.
2: Όχι,
1: πρέπει να έχει ένα δίκιο η Νάντση.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν δουλεύεις από το σπίτι, όλοι νομίζουν ότι κάθεσαι.
1: Τώρα λέμε αν δουλεύεις από το σπίτι και το σέβεσαι, ότι μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο ανά πάσα στιγμή.
2: Όχι, δεν μπορείς, γιατί μπορείς εκείνη την ώρα που εγώ γράφω τίτλους για το The Tonight και μοντάρω
0: να τις αποσπάσεις την προσοχή.
2: Ακριβώς.
1: Πάντως μπορεί να το σηκώσεις.
2: Και εσύ δεν το σέβεσαι αυτό.
1: Μια χαρά το σέβομαι.
2: Κατάλαβες. Αυτό
0: και εγώ δεν το σέβομαι. Πολλές φορές μου λέει δουλεύω και τη λέω καλά, κάτσε να στα πω.
2: Όλοι σας το κάνετε.
1: Τέλεια.
3: Αλλά εντάξει, λέω.
1: Να πας να δουλεύεις σε γραφείο να το σεβόμαστε.
0: Καλά σου λέει τώρα και σένα. Χώσου ένα γραφείο.
1: Τώρα τι θα κάνει η κοπέλα, τι να τη πει τη πεθερά?
0: Τι να τη πει τώρα? Τα λόγια μου έγινε, παιδιά, να χωρίζει πρέπει.
2: Όχι, δεν πρέπει να χωρίσει. Πρέπει να βάλει τα όρια τη και να πει.
1: Να νουλάσει την αναλέγκη.
2: Και να πει.
0: Την πεθερά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Βρε βρωμόπα που πάλι με την πεθερά είσαι.
1: Ναι, βέβαια με την πεθερά είμαι.
0: Δεν τρέπεσαι.
1: Όχι, όχι.
0: Βρωμόπα που.
1: Τώρα το θα μεγαλώσει, θα τα καταλάβει κι
4: εσύ. Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102-2. Καλό καιράκι.
5: παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: αν είστε έστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παίρνουμε ένα τηλέφωνο. Μας έχετε στείλει για γενέθλια σήμερα και είπαμε να πάρουμε. Η κοπέλα παίρνω το τηλέφωνο να έχουν στείλει πάρα πολλά μόνο και μόνο από το επίθετό της.
1: Να το πω το επίθετό.
0: Είναι ο άντρας της.
1: Και εγώ τι να κάνω. Ναι, δίρη.
2: Να σας πω κάτι.
3: Παρακαλώ.
0: Ναι, τον Χρήστο θα ήθελα.
3: Ο ίδιος.
0: Έλα ρε Χριστάρα.
3: Ποιος είναι.
0: Έλα, χρόνια πολλά καταρχάς.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έλα ρε φίλε, και εγώ καιρό να σε πάρω. Τι γίνεται ρε Χριστό.
3: Καλά είμαι εσείς.
0: Καλά ρε φίλε, καλά. Λέω θα τον πάρω πρωί πρωί γιατί μετά αρχίζω δουλειά. Δεν, όπως πέρσι λέω θα τον πάρω ξανά. Τι κάνει η Έλενα παιδιά, όλα καλά.
3: Όλοι καλά, δόξα Θεώ.
0: Να σε καλά ρε φίλε, πραγματικά πολύχρονος, υγεία, χαρά μέσα από την καρδιά μου ρε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, θα κάνετε τίποτα σήμερα.
3: Ποιος είναι.
0: Ε?
3: Ποιος είναι.
0: Έλα ρε Χριστό, κάθε φορά το ίδιο πράγμα μου λες.
3: Δεν έχω καταλάβει
0: ποιος
3: είναι.
0: Αλήθεια τώρα. Ρε Χριστάκη, ο Γιάννης σήμερα, από τη γειτονιά.
3: Ο Γιάννης.
0: Αμά ρε Χριστό γάμο, το κάθε φορά το ίδιο πράγμα ρε φίλε. Γράψε το τηλέφωνο σου λέω και σημείωσέ το. Ωραία γάμο. Ο Χρήστος την Έλενα τη μακαρονά δεν είσαι.
3: Ναι.
0: Έλα ρε Χριστάκη. Του ρε γάμο, το κάθε, κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα με κάνεις.
3: Δεν έχω καταλάβει
0: ποιος Γιάννης από τη
3: γειτονιά.
0: Έλα, την ίδια κομμενίτσα είχαμε να πούμε μικρή στη γειτονιά, Χρυσταρά. Γαμώ, άστα. Γιατί γελάς, όλο... Πουφ, μη γελάς.
3: Δεν έχω καταλάβει ποιος είναι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, θα κλείσω ρε Γιάννη, δεν πειράζει, με στεναχώρησες, δεν πειράζει. Συγγνώμη για το τηλέφωνο, συγγνώμη που σε ενόχλησα ρε φίλε. Κάθε φορά με στεναχωρείς, αλήθεια να πούμε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως
0: για τα... Τι μας έκανες στην καρδιά περιβόλαιε, μόνο κάθε... Ξέρεις τι να σε παίρνω από τους πρώτους και να μου λες κάθε... Ο Γιάννης από τη γειτονιά ρε, πού έμενες, σε ποιος ήταν το γειτονάκι που μεγαλώσετε στο σχολείο.
3: Γειτονάκι που μεγαλώσετε στο σχολείο.
0: Τη Μαριγούλα που την... απάφτωνες.
3: Τη Μαριγούλα.
0: Άσε, δεν είχες Μαριγούλα. Άσε ρε Γιάννη τώρα, άστα τώρα. Άσε τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει Γιάννη. Να είσαι καλά, δώσε πολλά φιλιά στην Έλενα. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ.
0: Έλα ρε Χρήστο, από το Σφαίρα είμαστε. Χρόνια πολλά!
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου Χρήστο.
5: Μία τον έλεγες Χρήστο, μία τον έλεγες Γιάννη. Μας τρέλανε.
4: Μία η Μαριγούλα.
0: Χρήστος αφού ήταν, ο Γιάννης είμαι εγώ ρε. Άσε μας ρε Νάντση. Χρήστο, χρόνια πολλά από τη γυναίκα σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι γερός, ευτυχισμένος. Μας έστειλε μήνυμα στο Instagram να σε πάρουμε τηλέφωνο.
3: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
0: Γιατί στεναχωρέθηκες επειδή δεν απάφτωνε στη Μαριγούλα.
5: Ναι, γι' αυτό. Το είχε μαράζει.
0: Τι δεν κάνετε σήμερα.
3: Δεν ξέρω ακόμα. Πιο μετά λογικά θα βγούμε έξω.
0: Μάλιστα, σε βλέπω όμως πάρα πολύ. Το ότι σου είπα ότι είμαστε από το ραδιόφωνο είναι λες και το περίμενες δηλαδή. Είσαι, δεν έχεις μάθει αυτό.
4: Ντουβρουτζά.
3: Δεν έχω ραδιόφωνο γι' αυτό.
0: Ωραία, είσαι στη δουλειά.
3: Ναι, ναι.
0: Άντε, πολύχρονος. Να χαίρεστε την ΕΕ, παιδάκια έχετε.
3: Έχουμε δύο αγοράκια.
0: Να είναι γερά και ευτυχισμένα. Χρήστο μου, γερός, ευτυχισμένος. Πόσο χρόνο γίνεσαι, αν επιτρέπετε.
3: 30
0: με δύο παιδάκια. Μπράβο ρε φίλε.
4: Αυτός ξεπεράσει και εμένα.
0: Μπράβο ρε φίλε. Ο Θεός να σας δώσει μέχρι τα βαθιά γεράματα υγεία. Να πας στο γάμο της εγγονής σου.
4: Καλά, ηρέμησε και εσύ.
3: Πολύ.
0: Ρε ακούς το ρευχή που έδωσα τώρα.
4: Δεν βγαίνει ρε
5: γρήγορα
4: αυτό.
5: Ρε ακούς το ρευχή.
4: Πώς θα βγει.
0: Δεν βγαίνει.
5: Γιατί δεν γίνεται στο γάμο της εγγονής.
0: Τώρα θα σου πω. Το παιδί πώς
5: γνωρίζει. Γιατί εσένα δεν ήταν στο γάμο.
6: Σε 40 χρόνια είναι. 30-70 χρόνια.
0: Ε τότε. Πώς ευχή.
4: Α, γίνεται. Έδωσα... Διαφαίνεται τόσο μακρινό αυτό που
0: λέτε. Μεγάλη ευχή έδωσα. Μεγάλη ευχή.
5: Ωραία ευχή έδωσες.
6: Στο παιδί του Μάρκου.
5: Δεν ξέρω αν την έχει εκτιμήσει όμως.
0: Εμένα, Γιάννη, ευχήσουμε να βρω εισιτήρια.
5: Χρήστο το... τον λένε. Πάλι Γιάννη τον είπες.
0: Όπου η φωνή σου να σε αρχίσει η φωνή σου και παθαίνει αυτό. Χρήστο, εμένα να με ευχηθείς να βρω εισιτήρια για το Final Four.
5: Εμένα και τη φωνή μου άλλα μου γράφουνε.
0: Για τη φωνή σου όταν μιλάς καλά. Όταν έχεις και τσίρεσες.
5: Ναι.
0: Έλα, Χρήστο, κλείσει είναι προσωπικά μας αυτά. Φιλιά,
5: να τσακωθούμε στον αέρα. Έλα, δώσω.
0: Είσαι γερός, ευτυχισμένος. Μας έστειλε μήνυμα στο Instagram να σε πάρουμε τηλέφωνο.
3: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Γιατί στεναχωρέθηκες επειδή δεν απάφτωνες στη Μαριγούλα.
5: Ναι, γι' αυτό. Το είχε μαράζει.
0: Τι δεν κάνετε σήμερα.
3: Δεν ξέρω ακόμα, πιο μετά λογικά θα βγούμε έξω.
0: Μάλιστα, σε βλέπω όμως πάρα πολύ. Το ότι σου είπα ότι είμαστε από το ραδιόφωνο είναι λες και το περίμενες δηλαδή. Είσαι, δεν έχεις μάθει αυτό.
4: Ντουβρουτζά.
3: Δεν έχω ραδιόφωνο γι' αυτό.
0: Ωραία, είσαι στη δουλειά.
3: Ναι, ναι.
0: Άντε, πολύχρονος. Να χαίρεστε την ΕΕ, παιδάκια έχετε.
3: Έχουμε δύο, δύο αγοράκια.
0: Να είναι γερά και ευτυχισμένα. Χρήστο μου, γερός, ευτυχισμένος. Πόσο χρόνο γίνεσαι, αν επιτρέπετε?
3: 30
0: με δύο παιδάκια. Μπράβο ρε φίλε.
4: Αυτός ξεπεράσει και εμένα.
0: Μπράβο ρε φίλε. Ο Θεός να σας δώσει μέχρι τα βαθιά γεράματα υγεία. Να πας στο γάμο της εγγονής σου.
4: Καλά, ηρέμησε κι εσύ.
3: Πολύ.
0: Ρε ακούς τώρα ευχή που έδωσα τώρα.
4: Δεν βγαίνει, ρε.
5: Καλά.
4: Ρε ακούς τώρα. Πώς θα βγει?
0: Δεν βγαίνει.
5: Γιατί δεν γίνεται στο γάμο της εγγονής?
0: Τώρα θα σου πω. Το παιδί πόσο χρόνο?
5: Σε σένα δεν ήταν στο γάμο?
6: Σε 40 χρόνια είναι. 30-70 χρόνια.
0: Ε, τότε. Πώς ευγένει.
4: Α, γίνεται. Έδωσα... Διαφαίνεται τόσο μακρινό αυτό που λέτε.
0: Μεγάλη ευχή έδωσα. Μεγάλη ευχή.
5: Ωραία ευχή έδωσες.
6: Στο παιδί του Μάρκου.
5: Δεν ξέρω αν την έχει εκτιμήσει όμως.
0: Εμένα
5: ο
0: Γιάννη ευχήσουμε να βρω εισιτήρια.
5: Χρήστο το... τον λένε. Πάλι Γιάννη τον είπες.
0: Όπου η φωνή σου να αρχίσει η φωνή σου και παθαίνει αυτό. Χρήστο, εμένα να με ευχηθείς να βρω εισιτήρια για το Final Four.
5: Εμένα και τη φωνή μου άλλα μου γράφουνε.
0: Για τη φωνή σου όταν μιλάς καλά. Όταν έχεις και τις ειδήσεις.
5: Ναι.
0: Έλα, Χρήστο, κλείσε, είναι προσωπικά μας αυτά.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
7: Η λιμάνα σου,
2: εγώ και εσύ.
8: Πρωινό Σφαιρά 102-2.

0: Φέτος το καλοκαίρι ανακαλύψει την Κεφαλονιά με το Μύρτος Rent-A-Car. Σύγχρονα και αξιόπιστα αυτοκίνητα, άμεση εξυπηρέτηση, ανταγωνιστικές τιμές και όλα όσα χρειάζεται για ξέγνιαστες διαδρομές. Θα μας βρείτε σε δύο σημεία. Στο λιμάνι της Σάμης, μόλις αποβιβαστείτε από το πλοίο, και στην πανέμορφη Αγία Εφημία Μύρτος Rent-A-Car. Γιατί οι καλύτερες διακοπές ξεκινούν με το κατάλληλο αυτοκίνητο. Κλείστε σήμερα και ζήστε την Κεφαλονιά όπως της αξίζει.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Ήρθε η εποχή του
3: «Τι νόσεις εσύ»

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους παίρνουν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9. Περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέλς του καλοκαιριού.
1: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: πάλι στη γωνία μας έφαγες.
1: Λοιπόν, δίλημα ζωής. Το έχει στείλει το μήνυμα η Κατερίνα. Θέλω πραγματικά, μου φαίνεται λίγο παράξενο. Δεν ξέρω πώς να απαντήσω γιατί... Okay, είναι λίγο ευαίσθητο το πράγμα. Παιδιά, είμαι μαζί με τον Γιάννη εδώ και 2 εβδομάδες.
2: Πώς τη λένε?
1: Κατερίνα.
2: Κατερίνα.
1: Περνάμε πάρα πολύ, μάλλον περνούσαμε γραφή, το περνάμε ήταν... Περνούσαμε πάρα πολύ ωραία, μέχρι την Παρασκευή.
2: Τι της έκανε ο αλήτης?
1: Τον πήρε τηλέφωνο κάποια στιγμή, ενώ ήταν μαζί, και είδε ότι την είχε γραμμένη στο κινητό σαν χοντρούλα. Η χοντρούλα.
0: Έχει κι άλλες. Η λεπτούλα, η ψηλούλα, η
1: λοιπόν,
0: κοντούλα.
1: Τη στεναχώρησε πάρα πολύ.
2: Είναι παχουλούκομψη.
1: Δεν μπήκα σε διαδικασία, Παναγή. Και άμα κάθε σωματότυπο είναι μοναδικό. Δεν θα μπορώ να. Θα κρίνω. Δεν έκρινα τότε που ήμουν 70 κιλά.
2: Αρκεί
1: θα κρίνω τώρα που είμαι 140. Λοιπόν. Την πείραξε πάρα πολύ. Του είπε για ποιο λόγο με έχεις έτσι χοντρούλα. Θα μπορούσε πες, του λέει, να σε δικαιολογήσω αν με είχες χοντρούλα μου. Αν μου είχες οτιδήποτε άλλο, κάτι είχες, κάτι
0: που
1: ένιωθα
0: γλυκό. Την πείραξε.
1: Ρε παιδί μου, ένιωσε ότι, ρε παιδί μου, η χοντρούλα ήταν το πρώτο πράγμα.
0: Την έχει χοντρούλα, ας πούμε, δίπλα έχει και ένα πιάτο φαΐ.
1: Δεν είναι σε αυτό είναι το. Δηλαδή, έχει εγώ.
0: Μπορεί να έχει μια καρδούλα.
1: Λες, γιατί πάντα λες οτιδήποτε τώρα, για ποιο λόγο το κάνεις αυτό? Πες ότι γνωριζόμαστε και βλέπεις ότι στο κινητό σε 10 μέρες που είμαστε μαζί και έχουμε σχέση, έχω χοντρούλα.
0: Ναι.
1: Η χοντρούλα.
0: Ναι.
1: Θα σου άρεσε?
0: Τι θα μου άρεσε?
1: Τότε τι του λες, αν είχε πια το φαγητό, τότε και το κάνεις αστείο. Η κοπέλα δεν είναι καλά.
0: Γιατί το χοντρούλα?
1: Γιατί εγώ, ας πούμε,
0: πάντα. Θα σου πω γιατί, δεν το ρωτάω έτσι όπως το λες.
1: Πώς το ρωτάς?
0: Εγώ πάντα δίπλα βάζω κάτι.
1: Ωραία, βάλε 2 κιλά μπάμιας.
0: Αυτό, είχε βάλει 2 κιλά μπάμιας.
1: Λοιπόν, το ζήτημα είναι.
0: Εγώ βάζω μια καρδούλα, βάζω μια μπάλα του μπάσκετ.
1: Ωραία, δεν είχε τίποτα. Χοντρούλα.
2: Πρέπει να ξέρουμε αν η κοπέλα είναι τσουποτή. Γιατί αν δεν είναι τσουποτή.
1: Η κοπέλα για να την έχει πειράξει, να εξεργορέσει, τσουποτή θα είναι.
2: Αυτό.
1: Μα τότε τι χαζομάρα είναι αυτό?
2: Τότε είναι χαζομάρα αυτό που έκανε.
1: Μα εννοείται είναι η κοπέλα πρέπει να έχει παραπάνω κιλά. Εννοείται ότι έχει τα κιλάκια τη, από ό,τι καταλαβαίνω και από το μήνυμα. Δεν είναι κάποια κοπέλα που είναι 60 κιλά, 50 και είναι μοντέλο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ενώ ήταν 15 μέρες.
2: Πώς αντέδρασε όταν του είπε ότι ή δεν του είπε τίποτα?
1: Τον ρώτησε.
2: Α.
1: Του λέει γιατί με έχει έτσι.
3: Τι εννοεί?
1: Και λέει. Γι' αυτό την κοίταξε έτσι και λέει: έτσι έγραψα την πρώτη μέρα που είχαμε ανταλλάξει τηλέφωνα.
3: Την πρώτη μέρα κιόλα.
2: Ωραία, και εγώ σε έγραψα μπάμια.
3: Η πρώτη εντύπωση. Όχι, αυτό μετά το πρώτο.
1: Γενικά, ενώ 15 μέρες περνούσαν πάρα πολύ ωραία και φαινόταν ότι.
2: Ξενέρωσε, εντάξει, λογικό.
1: Ξενέρωσε πάρα πολύ, δεν θέλει να τον ξαναδεί.
2: Είναι body shaming, να τα λέμε.
1: Δεν θέλει να τον ξαναδεί, δεν θέλει να ξαναμιλήσει μαζί του, γιατί ένιωσε ότι την κοροϊδεύει.
3: Πόσο καιρό τα έχουν αυτοί?
1: 15 μέρες. Αλλά 15 μέρες πολύ ωραίες.
3: Δυνατές.
1: Ρε παιδί μου, όχι ωραίες, φαινόταν ότι ήταν πολύ καλό παιδί. Απλά το χοντρούλα την πείραξε, μου λέει, και τώρα να μου πει ότι νιώθω ότι με κοροϊδεύει.
2: Καταρχάς κακώς σε πείραξε.
1: Εμένα.
2: Α, συγκινησμό, όχι. Στην Κατερίνα.
1: Σε πείραξε. Με πείραξε, ναι, και εμένα.
2: Όχι, κακώς την πείραξε.
1: Δηλαδή, αν έβγαινα με μια γυναίκα.
2: Όσο σου καπέλο το πω.
1: Αν έβγαινα με μια γυναίκα και καταλάβαινε ότι με είχε γράψει μόνο στο τηλέφωνο χοντρούλε, δεν θα ξαναβγαίνα μαζί τη. Τι γελάτε, δεν άσε.
3: Κατάλαβε τώρα που κάνει δικό σου το θέμα.
1: Ναι, γιατί γελάζει να σε τώρα.
0: Όχι, να γελάσω, ρε Γρηγόρη, θα πω λίγο γιατί γελάω.
1: Ναι, είπα
3: επειδή. Άνοιξε το κινητό τώρα! Άνοιξε το κινητό τώρα!
2: Άνοιξε το κινητό
0: τώρα! Παιδιά, δεν μπορώ, σα παρακαλώ, μην πάρετε τώρα τηλέφωνο.
1: Δηλαδή, σε ένα ρενάνσι, άμα σε έβαζε.
0: Όλοι σα έχω γραμμένου κάπου.
3: Άμα σε είχε γράψει Γρηγόρη Ζέπελιν, τι θα λέγε τώρα, δεν θα ήταν θέμα.
1: Τι λέει τώρα, πε εσύ, Παναγί, σε έβγαζε χοντρούλη.
3: Παναγί.
1: Ο χοντρούλη. Όχι, τι θα έκανε. Το λέτε εύκολο, για να κάτσει εσά. Δεν θα σε πείραζε η γυναίκα που βγαίνει, σε γράφει χοντρούλη. Ούτε ο χοντρούλη μου.
2: Όχι.
4: Γιατί... Μόλις έχει πρωτοβγεί.
2: Θα σου πω γιατί. Γιατί για να βγαίνει μαζί μου. Είσαι ηλίθιος.
0: Αυτό είναι χειρότερο.
2: Είσαι ηλίθιος.
1: Λέγε.
2: Γιατί ρούμα. Για να βγαίνει μαζί μου, πάει να πει ότι κάτι βλέπει και με θέλει. Άρα. Το υποκοριστικό είναι χαϊδευτικό και χιουμοριστικό.
1: Δηλαδή και το χοντρούλι, α πούμε.
0: Αν όλα τα λέτε τέλεια, δεν υπήρχε.
1: Δηλαδή, ναι. Εμένα θα με πείραζε πάρα πολύ.
2: Εμένα δεν θα με πείραζε.
1: Δηλαδή τώρα και ειδικά σε άντε και με πέσει, εγώ μπορώ να το παίρνω και στην πλάκα. Μια γυναίκα τώρα, χοντρούλα. Τη γράφει χοντρούλα.
0: Εντάξει τώρα, γιατί 15 μέρε ήταν μαζί, μην τρελαίνετε.
1: Όχι, τρελαίνετε.
2: Άρα να τον τζάσει, αυτό του λέμε.
1: Μα δεν κάνω τον έτζα τώρα
0: που είναι νωρί. Τον έτζα. Γιατί αφού
2: τον έτζα
1: την Παρασκευή.
0: Καλέ, όχι.
3: Κάτσε, δεν κάνω τον μπάμια.
1: Και αυτό δεν ξαναπήρε τηλέφωνο.
3: Άρα.
0: Δεν άρα υπήρχε και χοντρούλα και λεπτούλα και ψηλούλα και κοντούλα και ξανδούλα και μελαχρινούλα.
1: Και αυτό ένιωσε τόσο άσχημα που δεν ξέρει να παίρνει τηλέφωνο. Που αν, αν ήταν καθαρό, θα έλεγε σου ζητώ συγγνώμη.
3: Άρα το είχε κάνει κοροϊδευτικά.
1: Το είχε κάνει κοροϊδευτικά.
3: Το είχε συζητήσει με την παρέα του.
1: Οπότε εσύ που το έκανε κοροϊδευτικά εκεί έξω.
2: Ρούφεν. Να φας κατά.
1: Να φας κατά.
0: Ρε παιδιά, πώ μιλάτε έτσι. Μπορεί να είναι κοροϊδευτικά.
1: Συγγνώμη που μιλάμε έτσι.
0: Ναι, αλλά έτσι του διώχνουμε.
1: Αλλά θα το πω διαφορετικά. Κακά στην ψυχή σα όλε εσεί οι κακόψυχοι που κάνετε έτσι και πληγώνετε τον κόσμο.
4: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Υπάρχουν γεύσεις που κάνουν ακόμη και ένα απλό τραπέζι να μοιάζει ξεχωριστό. Ανακάλυψε στα Lidl πάνω από 25 αυθεντικές γαλλικές γεύσεις που θα μετατρέψουν κάθε γεύμα σε μια μικρή γαλλική απόδραση. Διάλεξε σαλάμι με βότανα, ποικιλία γαλλικών αλαντικών, τυρί, μπριντεμό, pop και εκλεκτά τυριά με άρωμα Γαλλίας. Πρόσθεσε κριτσινάκια twists, τυροκροκέτες και κεφτεδάκια γεμιστά με τυρί και ολοκλήρωσε το γεύμα με απολαυστικό παγωτό ή λαχταριστά μακαρόν. Αλμυρές και γλυκές απολαύσεις με γαλλική φινέτσα Lidl, γιατί αξίζει.
1: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.
2: Πρωινό Σφαίρα 102.

0: τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Σφαίρα 102.2. Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο.
6: Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Michel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Michel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα, κορυφαία ποιότητα και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η πιστοποίηση AFQ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα, στην εμπειρία του καφέ.
11: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά!
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
19: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
20: Πέτα το δοβοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιρό.
21: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Είσαι έτοιμος για το Μονακό, για ένα μοναδικό casino experience. Το στοίχημα Nation, η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της στοίχημα, φρόντισε ακριβώς γι' αυτό. Μέσα από το νέο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι τις 17 Αυγούστου, ένας τυχερός θα ταξιδέψει μαζί με το Plus One του στο Μονακό εντελώς δωρεάν για να ζήσουν ένα casino experience. Και επειδή η φάση απαιτεί και το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Μόντε Κάρλο θα γίνει, ακούστε, με ελικόπτερο. Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή να είσαι μέλος της στοίχημα. Όλες οι λεπτομέρειες περιμένουν στο nation.stichman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξει υπεύθυνα.
1: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
2: Πρωινό σφαίρα 102.2.
3: Έλα,

0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Αμβροσίδου, παρακαλώ.
0: Ίδια.
1: Γεια σας, κυρία Αμβροσίδου. Το όνομά μου είναι Juan Juan Vizao. Juan Juan Vizao. Παίρνω τηλέφωνο από την, από την πρεσβεία της Βραζιλίας. Καλά είστε?
0: Από πού βρήκα τον αριθμό μου?
1: Κοιτάξτε, έχουν έρθει κάποια χαρτιά εδώ πέρα. Για, πρόκειται να γίνει ένα μυστήριο με, με βραζιλιάνο υπήκο, το Γκιλέρμε Φερέιρα ντα Σίλβα. Σωστά. Εσείς είστε. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω. Πείτε
1: πρόκειται
0: μου.
1: Για ένα γάμο. Έχουν έρθει τα χαρτιά εδώ πέρα για τον, για το γάμο που θα γίνει στις 20 Παύλα 7 2019. Έτσι είναι, είναι Γκιλέρμε Φερέιρα ντα Σίλβα και Χριστίνα Αμβροσίδου. Σωστά.
0: Εγώ δεν είχα ζητήσει όμως κάποιο έγγραφο.
1: Όχι, έρχονται κατευθείαν τα έγγραφα αυτά από το. Έρχονται τα χαρτιά εδώ από το, από το Μητρόπολη. Σχετικά με όποιος είναι Βραζιλιάνος υπήκος, περνάνε τα χαρτιά και από εδώ πέρα για να γίνει η καταγραφή, για να κάνουμε τα αντίστοιχα χαρτιά και στην Βραζιλία. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σ' ακούω.
1: Και έχει έρθει αυτό το έγγραφο τώρα εδώ από μισό λεπτό να σας πω κιόλας. Είναι 124 κάθετος.
2: Brasil,
1: la Spaula Capoeira. Brasil, Capoeira, Vaxano. Em Vaxano, diz assim, eu sou em Guilherme Ferreira da Silva. Ah, ok. Não, é Orestiada, isso, sustá?
0: Né.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όχι, έρχονται όλα τα χαρτιά όταν πρόκειται, υπάρχει κάποιος Βραζιλιάνος υπήκος. Περνάνε τα χαρτιά από εδώ πέρα για να τσεκάρουμε και να μπορούμε να καταχωρήσουμε ότι πλέον ο υπήκος, ο Βραζιλιάνος υπήκος, πρόκειται να έρθει εις γάμον κοινωνίαν.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Βλέπουμε εδώ στο σύστημα ότι το Γκιγέρμε Φερέιρα ντα Σίλβα είναι καταχωρημένο με δύο διαφορετικά ονόματα. Είναι Γκιγέρμε Φερέιρα ντα Σίλβα και Γκιγέρμε Φερέιρα ντα Σίλβα Φερέιρα ντου Σάντος. Γι' αυτό σας παίρνουμε τηλέφωνο. Δηλαδή προσπαθήσαμε να πάρουμε και ένα τηλέφωνο εδώ σταθερό, έδωσε, αλλά είναι 2-10, δεν ισχύει, δεν υπάρχει ο αριθμός για να επικοινωνήσουμε με Φερέιρα ντα Σίλβα. Επειδή είναι καταχωρημένα δύο ονόματα, υπάρχει πρόβλημα, δεν μπορούμε να κάνουμε το, πώς λέγεται, στα, είναι το Ζεντράν, την ταυτοποίηση. Δηλαδή ο συγκεκριμένος υπήκος, δηλαδή, θα πρέπει να έρθει από την πρεσβεία εδώ για να δούμε τι ακριβώς, γιατί υπάρχουν δύο ονόματα, γιατί μπορεί να είναι στη Βραζιλία, μπορεί να υπάρχει κάποια άλλη καταχώρηση. Καταλάβατε, δεν μπορώ εγώ να στείλω δηλαδή το OK πίσω στο Μητρόπολη Αθηνών ότι ο συγκεκριμένος Βραζιλιάνος υπηκός είναι ο συγκεκριμένος που λέμε.
0: Από ποιο προξενείο καλείτε?
1: Εγώ παίρνω από την πρεσβεία της Βραζιλίας, είναι θέση 12. Αν θέλετε να σας δώσω και το σταθερό εδώ πέρα για να επικοινωνήσει ο ίδιος, θα πρέπει να επικοινωνήσει ο ίδιος οπωσδήποτε και να, για να γίνει μια ταυτοποίηση, να μπορώ να στείλω και εγώ τα χαρτιά πίσω στην Βραζίλ και να γίνει η καταχώρηση.
0: Να πάρω εγώ τηλέφωνο στην πρεσβεία της Αθήνας να συνεννοηθώ μαζί τους?
1: Θα πρέπει να πάρει ο ίδιος. Ο ίδιος. Μισό λεπτό να ρωτήσω λίγο τον, εδώ τον διευθυντή μου, μήπως μπορεί να γίνει με κάποιο, αν δεν μπορεί ο ίδιος να καλέσει, να πάρει κάποιος άλλος. Μου δίνετε ένα λεπτάκι, σας παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, δεν
1: ευχαριστώ, ευχαριστώ. Je voudrais savoir da Guilherme Ferreira da Silva.
2: Paulita,
1: η Paulita, όχι, είναι Μαρία Άσχημη. Μαρία Άσχημη και του. Da Guilherme Ferreira. Εσείς θέλετε να πάρετε εσείς συγκεκριμένα ή κάποιος άλλος?
0: Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω τι είναι αυτό, γιατί εμένα δεν με ενημερώσαν για κάτι τέτοιο.
1: Ναι, γι' αυτό πήρα εγώ να σας ενημερώσω να έρθει κάποιος σε επαφή με τον κύριο Γκιγέρμε Φερέιρα ντα Σίλβα ντου Σάντος ντε Φερέιρα, όπως λέει εδώ πέρα, να του πείτε ότι είναι διαφορετικό το όνομα. Δηλαδή αυτό είναι, γίνεται συνήθως, τέλος πάντων, μη σας εξηγήσω τεχνικές λεπτομέρειες. Μισό λεπτό να ρωτήσω αυτό.
0: Είναι δύσκολο να γίνουν τέτοια λάθη, αλλά τι να σου πω. Να επικοινωνήσω όλη
1: την πρόκειται, ή πρόκειται, μπορεί να είναι λάθος συστήματος, ή μπορεί να είναι διαφορετικό το πρόσωπο, καταλάβατε.
0: Μάλιστα, αλλά έχετε τα δικά μας στοιχεία και πήρατε εμάς τηλέφωνο.
2: Τζούτζιο!
1: Είναι ένα τηλέφωνο που βρήκα στο χαρτί της. Μισό λεπτό.
2: Το
1: κρασάνο σα, Παπαλό, είναι η Φέγερ Νόρτε, ντόσμα. Ασίδασα.
2: Ασπαλάζει λα σου σου.
1: Ασπαλάζει την τζουμπί τζουμπά.
2: Τζουμπί
1: τζουμπά. Την καρναβάλι, την ουσιαστική τραβά.
2: Τζουμπί τζουμπά.
1: Ουν τραβά, βέβαια. Ουν τραβά, τι α. Ναι, μου λέει εδώ υπεύθυνο πρέπει να πάρει ο ίδιο, γιατί το δεύτερο όνομα που σα λέω που είναι καταχωρημένο.
0: Ναι.
1: Είναι άνθρωπο ο οποίο.
2: Τζουμπά.
1: Κανονικά δεν πρέπει να σα το πω, α μισό λεπτό γιατί. Το δεύτερο άτομο που σας λέω που συνδέεται με τον ίδιο φάκελο είναι, έχει απασχολήσει τις αρχές στο Βραζιλία.
0: Έτσι. Και πώς γίνεται να ανακατεύτηκαν έτσι τα πράγματα.
1: Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, αλλά το όνομα που μας βγάζει εδώ πέρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υπήρξε υπουργός. Και πώς να σας το πω τώρα, δεν πρέπει να σας αποκαλύψω. Παρακαλώ.
0: Είναι εύκολο, εγώ θα το ψάξω μέσω της αστυνομίας και την πρεσβεία στην Ελλάδα. Να δω τι συμβαίνει και αν ισχύει κάτι τέτοιο. Έχω επαφές με την πρεσβεία. Mm-hmm. Θα το συζητήσω μαζί τους, θα συζητήσω και εδώ με την ασφάλεια αν ισχύει κάτι τέτοιο, αν έχουμε κάποιο τέτοιο πρόβλημα.
1: Εδώ το Γκιγέρμε Φερέιρα ντα Σίλβα, αυτό που θέλετε εσείς, είναι παίκτης βόλεϊ κανονικά.
0: Ναι, λίγο δύσκολο να ανακατεύει με κάποιον που είναι μπλεγμένος κάπου.
1: Όχι, αλλά αυτό ο παίκτης βόλεϊ τώρα, από ό,τι βλέπει εδώ στα στοιχεία, παίζει Φλουμινένσε. Παίζει Φλουμινένσε β' κατηγορία και είναι ενεργός παίκτης. Είναι ψηλός. Είναι ψηλός, γιατί αυτός που σας λέω εγώ δεν είναι ψηλός. Είναι ένα, πώς
0: λέτε. Τον έναν τον ξέρετε, αλλά τον άλλο δεν τον ξέρετε.
1: Αυτός που λέει εδώ πέρα το Φρέντα Σίλβα παίζει Φλουμινένσε τώρα, πολύ καλό. Θέση 2.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω με την πρεσβεία της Αθήνας, θα συνεννοηθώ και αν ισχύει κάτι τέτοιο, θα συνεννοηθώ με αυτή μεζά.
1: Πρεσβεία της Αθήνας εμείς είμαστε.
0: Το τηλέφωνο σας δεν μου βγαίνει από την πρεσβεία της Αθήνας.
1: Α, να σας πω τον αριθμό.
0: Πήρα τον αριθμό και θα επικοινωνήσει και ο σύζυγός μου, θα επικοινωνήσω και εγώ μαζί τους να μας εξηγήσουν τι ακριβώς γίνεται.
1: Εντάξει, να δείτε, γιατί το δεύτερο όνομα που βγάζει είναι παλιό παίκτη Φλουμινένζε, είναι τώρα 76 χρονών. Ναι.
2: Μαρία, Τζενάντα.
1: Τζενάντα. Τζενάντα, τη Φλουμινένζε.
2: Τζισκούπα,
1: σι.
2: Κονισένσα. Τζισκούπα, τζισκόνσα.
1: Ναι. Εντάξει, όλα. Σι. Τσάου. Εντάξει, συγγνώμη, ήταν η κόρη μου, την δίνει πανελλήνες τώρα. Πάνε βραζιλιάνικη. Το αντίστοιχο.
2: Ομπρικάτο.
1: Τσάω, Μαρία. Εντάξει, εντάξει, κυρία Μπροσίδου. Να σας πούμε και ότι εμείς καμία σχέση με Βραζιλία. Έτσι, εμείς σφαίρα 102,2.
3: Μάρσα! Ρε παιδιά. Εμένα μου φανήκατε Μάρσα, σαν Ρώσοι, όχι σαν Βραζιλιάνοι.
4: Γιώργος Λιανός, Γρηγόρης Αρναούτογλου, σφαίρα 102,2.
0: Και πήρα το Ρυστιάδα.
5: Ήρθε η εποχή του.
6: Τι νόσεις εσύ?

0: Λοιπόν, σας είπα προηγουμένως για ονόματα. Ελενίτσα, Βαγγελίτσα, ναι. Καλυψό, δεν απαντήσατε.
1: Δεν απάντησε κανένας.
0: Ωραία, τώρα θα σας πω άλλο.
2: Τι?
0: Βραζιλία, πώς λέγεται?
1: Βραζιλίτσα.
0: Όχι, Βραζιλιάνος.
1: Βραζιλιάνος, ναι.
0: Γερμανία.
1: Γερμανός.
0: Ισπανία.
1: Ισπανός.
0: Ιταλία.
1: Ιταλός.
0: Ελλάδα.
1: Έλληνας.
0: Ακτή ελεφαντοστού.
1: Όχι, ρε.
2: Ακτο ελεφαντοστός.
0: Ακτο ελεφαντοστός. Αλήθεια. Ήταν δηλαδή, πες να πεις ένα ανέκδοτο, τι θα έλεγες. Ήταν ένας Έλληνας.
2: Ένας ακτοελεφαντοστός.
0: Ένας ακτοελεφαντοστός. Πάρα πολύ ωραία. Η Νάση μας βρήκε την απάντηση. Και θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο, γιατί κάποιοι ρωτάτε τι ακριβώς γίνεται με τα παγκόσμια κύπελα. Να σας πω ότι παγκόσμια κύπελα, επειδή πραγματικά κυρίες μου, ξαναλέω, σας ζητάμε συγγνώμη, είναι λίγο εποχή αυτή τη στιγμή με τα παγκόσμια κύπελα. Να σας πω ότι η Ισπανία έχει ένα παγκόσμιο κύπελο. Η Αγγλία ένα παγκόσμιο κύπελο, η Ουρουγουάη δύο, η Γαλλία δύο, η Αργεντινή τρία, η Ιταλία τέσσερα, η Γερμανία πέντε και η Βραζιλία έξι.
1: Χαμός! Και μόλις βρήκα πώς λέγεται αυτός που είναι από την ακτή ελεφαντοστού.
0: Πώς λέγεται?
1: Η Βουαριανός. Ναι. Και η Βουαριανή.
0: Ναι, είναι, πώς λέγεται στα αγγλικά?
3: Κοντιβουά.
0: Γαλλική επική δεν είναι το τηλεφαντοστό?
2: Πάρα πολύ. Τώρα τα ξέρεις όλα ξαφνικά. Γαλλική επική δεν είναι. Εκεί δεν είναι.
4: Το χρώμα που μου αρέσει είσαι εσύ.
5: Πρωινό Σφαίρα 102-2.

0: Λοιπόν, επειδή καλημέρα από τον καφέ φαίνεται, επιλέγουμε πάντα καφέ Μπραζίτα. Από το πρώτο καφεκοπτήριο της στην Ομόνια το 1974 μέχρι σήμερα, η Μπραζίτα κρατά ζωντανή την παράδοση του αυθεντικού καφέ. Με ελληνικό φραπέ και όλη την γκάμα της, κάθε φλιτζάνι έχει την ίδια τεχνογνωσία, το ίδιο μεράκι και πλούσια γεύση. Καφές Μπραζίτα, παραδοσιακά και αγαπημένα.
1: Ήξερες ότι τα κουνούπια έχουν κάτι σαν μικροσκοπικά πριόνια μέσα στο στόμα που τα βοηθούν να σκίζουν το δέρμα και να ρουφάνε αίμα? Αχρίαστη γνώση για σένα που τα αντιμετωπίζεις κλασικά με Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι αοσμό και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray και είναι από τη Unipharma.
2: Ζέστη, ε.
3: Πλάκα κάνεις, μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: Έλα, έλα, έλα, Βαλάντη, έλα, έλα, γοριμό.
1: Καλημέρα, Βαλάντη.
2: Έλα, καλημέρα, τι κάνατε, καλά.
0: Συγχαρητήρια, τι ωραία ιδέα ήταν αυτή που
3: είπατε. Ευχαριστώ πολύ, μου κατέβηκε εμένα η ιδέα.
4: Και δεν μας λέει και τίποτα,
3: ξέρεις. Εντάξει, ήθελα πρώτα να ξέρεις να το επικοινωνήσουν τα media. Έτσι για να...
1: Ήταν τρίκ διαχειριστικό.
0: Εσύ τον οδηγό θα το κατεβάζεις κάτω και θα παίρνεις τα μάξι μαζί με τον οδηγό.
3: Μαζί θα είμαι και εγώ μέσα, γιατί εγώ προσωπικά κατάλαβες για την ασφάλεια και τα λοιπά. Θα μπαίνει ο οδηγός δικός μας. Ναι, αυτό είναι το απλό πακέτο που είπες με τα 15 ευρώ. Μην παρεξηγηθεί ο κόσμος άμα του ζητήσω 320 και τα λοιπά.
0: Όπα, γιατί έχω ετοιμάσει
3: και πιο...
1: Να μην πληρώσουμε
3: είναι πιο ολοκληρωμένα πακέτα πλέον. Ναι.
0: Τι πακέτο?
3: Δηλαδή πας εσείς, πας στα μπουζούκια ρε παιδί μου, σαν αναλαμβάνω εγώ δηλαδή το σπίτι να σε πάω. Θα σε υποδεχτώ και στα μπουζούκια, δηλαδή θα πηγαίνει 5 βήματα μπροστά ο δικός μας, κατάλαβες. Θα παίρνει και το παλτό, ας πούμε, στην καρδαρόμπα. Μπορεί να σου βαράει παλαμάκια σε μπέικο. Μην τα βγαίνοντας έξω, σε περιμένει με κουλούρι και κασέρι. Να σε ταΐσει λίγο, να ξενερώσεις. Και μετά να κάνει και τον οδηγό. Κατάλαβες, αυτό είναι το πακέτο μπουζούκια.
0: Πόσο έτσι κάνει αυτό, πόσο κάνει?
3: Είναι το πακέτο γαρίβαλο, είναι 320 ευρώ.
0: 320. Και το πολύ ακριβό.
3: Αλλά
0: το...
3: έχεις πλήρη.
0: Δηλαδή τα 500 ευρώ.
3: Κατάλαβες.
0: Τα 500 ευρώ.
3: Τα 500 ευρώ είναι το επιτάφιο.
0: Δηλαδή?
3: Είναι ειδικό αυτό. Είναι για νύχτα. Μπορεί να πας και μπουζούκια και κλαμπ, ό,τι θες.
4: Ναι.
3: Επειδή τώρα ξέρεις. Ναι, μεν εγώ έχω τα κυνηγόσκυλα, τα παιδιά να πούμε, τα που έχει λατούνε, να δούνε που έχει μπλόκα κτλ. Για να ξέρουμε να αποφύγουμε κτλ. Αλλά έχουμε και το άλλο το πακέτο, επειδή έχουν βγει και κάτι κάμερες, κάτι τέτοια.
1: Ναι.
3: Έτσι, μεταφιέζουμε στην κατάλληλη στιγμή εκεί που είναι η κάμερα, μεταφιέζουμε τα μάξι. Κατάλαβες, δηλαδή βγαίνουν από μέσα να πούμε, κάνουν τα μάξι επιτάφιο, έχουν και τα λούδια τα μπουζούκια. Βγαίνουν και 4 γυφτάκια μπροστά, μη ξαπτέρυγα. Και μπερδεύει το άλλο. Κατάλαβες, την κάμερα λέει πέρασε επιτάφιο, κάτι τέτοιο. Καμουφλάζ, τέτοιο πράγμα.
0: Ωραία,
3: και έχουν και το Αλαντίν που είναι στα 200 ευρώ η φτηνό.
1: Τι είναι αυτό?
3: Γιατί είναι. Πάτη με βγαίνει ένας από το Πορπαγκάς και απλώνει ένα χαλί πάνω στο τέτοιο και ανεβαίνει πάνω. Δικός μας δημένος τώρα καρναβάλι, Αλαντίν. Και είναι και καλά επιτάμενος. Κατάλαβες, λέει ο άλλος στην κάμερα κάτι είδα. Χαζομάρα δεν ισχύει. Πέρασε το.
0: Πάμε παρακάτω. Πολύ ωραίες ιδέες. Μπράβο, ρε Βαλάντη.
1: Αν εγώ, Βαλάντη, βγαίνω μία φορά την εβδομάδα.
3: Ναι.
1: Και θέλω ένα πακέτο. Ξέρω εγώ να σε κλείσω για ένα μήνα, θα βγω 4 φορές το μήνα. Μπορώ να έχω αυτό. Ναι, μπορώ να έχω αυτό το πακέτο για κάθε μου έξοδο.
5: Ή κάποια έκπτωση.
3: Κάποια έκπτωση, θα σε κάνω έκπτωση. Να σου πει πόσο, 4 φορές δηλαδή.
1: 4 φορές.
3: 420, 1200. 40 ευρώ είμαστε καλά, γιατί δεν μπορώ να κάνω τα μαθηματικά τώρα. Μια πιάσε σε αδυναμία.
1: 40 ευρώ για μία έξοδο την εβδομάδα.
3: Για έξοδο, ναι, το είπα τώρα, αυτού και το πατάω. Εντάξει.
1: Εντάξει. Είναι καλή τιμή.
6: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Χθες έκατσα να δω Premier.
3: City United.
2: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις.
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι.
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pace, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pace Outdoor Living. Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pace.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Ιδέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει κάθε μέρα. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής με τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Επίσης, για το 2026, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε την υψηλότερη επίδοση στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη σε συνολική εμπειρία, σε φωνή, δεδομένα και δίκτυα αξιοπιστίας. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events. Αλλού ψάχνεις τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά. Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα.
2: Κέρασέ με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
3: Πρωινό σφαίρα 102.

0: πάρα πολύ γρήγορο το μήνυμα. Δεν, παιδιά, συγγνώμη, αλλά ό,τι μου έγραψε, έτσι σας λέω.
1: Ναι, πείτε που να στέλνουν όμως και για καινούργια.
0: Έχει πει ο Παναγιώτης στο.
2: Πρωινό παπάκι σφαίρα.
3: Δεν με λένε Παναγιώτη.
0: Ναι, και στο Instagram εγώ έτσι παίρνω διάφορα μηνύματα. Λοιπόν, το μήνυμα το έγραψε ο Ιωάννης. Και είναι πάρα πολύ σύντομο. Παιδιά, την Τρίτη το πρωί ξεπαρθενιάστηκα.
3: Είσαι βλάκα.
0: Εγώ είμαι βλάκας.
3: Πόσο ετών είναι?
0: Γράφει το παιδί, είναι 21 ετών.
3: Άργησε λίγο.
2: Γιατί καλέ, όχι.
1: Σιγάρε,
0: σιγάρε.
1: Σαλιέρι εσύ.
3: Καλά, ρε, ήθιστε να.
0: Ήθιστε.
4: Ήθιστε το.
2: Άστα, αυτά δεν υπάρχουν.
0: Βέβαια, να το πω.
2: Όποτε νιώθει ο καθένα.
0: Λοιπόν, είμαι πολύ ευτυχισμένος. Δεν το έχω ακόμα συνειδητοποιήσει. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτό που έζησα.
2: Με
1: φάση.
2: Όνομα, με άντρα, με γυναίκα, με τι.
0: Με άντρα.
1: Α!
0: Τι α. Έγραψε το όνομα.
2: Βλέπεις και διεργούσε, ήθελε να γίνει το καλό.
0: Γιατί σου φαίνεται παράξενο.
3: Α, μήπως δεν είναι λέξη παρθενιάστηκα, για λες κάτι άλλο.
0: Τι λες βρε φλάκα.
3: Είναι αυτό ζωή μου, γιατί.
0: Γιατί,
3: αυτός, γιατί
1: ξέχει τα δύο.
2: Είναι από αυτές τις στιγμές που θέλω να κλείσει το μικρόφωνο και να κάτσω.
0: Δηλαδή, αν το παιδί ήταν ετεροφιλόφιλο, θα του σχολιάζετε μια χαρά. Επειδή το παιδί είναι ομοφιλόφιλο.
1: Δεν του σχολιάσα μια χαρά.
0: Είπα ότι άργησε. Γιατί άργησε 21 ετών.
2: Γιατί το καλό αργεί να γίνει.
3: Μάλιστα. Και τι άλλο έχει να πει, τι, αυτό.
4: Πότε έγινε αυτό.
3: Το δίλημα που έγινε, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Σήμερα τι είναι, Τετάρτη. Τώρα το πρωί, χθες. Χθες το πρωί.
4: Μήπως είναι την προηγούμενη Τρίτη.
0: Όχι, όχι, γιατί. Για... Σου ήρθε και εσένα.
4: Όχι, δεν μου βγαίνουν μέρες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Σωστά.
2: Εντάξει.
0: Ερώτηση.
1: Άρα έλα. Σήμερα γιορτάζουμε τα 9 μέρα.
2: Έτσι.
3: Συγγνώμη. Δεν έχει. Δεν έχει.
0: Άλλο θέλω να ρωτήσω. Το παιδί δεν είπε τίποτα. Μα το έστειλε σαν μήνυμα χαρά. Να είναι καλά.
3: Α, δεν έχει δίλημα.
0: Όχι, όχι, κανένα δίλημα. Δεν έχει. Πρέπει να σα το πω. Η ερώτηση τώρα είναι για εσά. Τι δίλημα να έχει το παιδί. Απλά ήθελα να.
2: Σιγά τώρα θα αρχίσουν να μα στέλνουν.
3: Πότε ξεπαρθενιάζει το καθένα.
2: Έκανα σεξ. Θέλω να χειροκροτήσουν.
0: Τι έχουν πει τι ιστορίε μα για το πότε ξεπαρθενιστήκαμε ο καθένα. Ερώτηση. Θυμάστε τις επόμενες ώρες ή την επόμενη μέρα από την πρώτη μέρα που κάνατε σεξ?
2: Όχι.
4: Άστο, ένα χαζό χαμόγελο μόνιμο.
0: Ένα χαζό χαμόγελο.
3: Τι σου γίνεται, ρε.
0: Φίλε, νομίζεις ότι.
4: Σαν να μπήκα στο κλαμπ.
0: Εγώ ένιωσα ότι πλέον μεγάλωσα, φίλε. Τώρα τι να μου πείτε όλοι εσείς. Ε, Γιώργο, θυμάσαι.
4: Σε έβλεπες με ένα. Άστο, παιδιά.
0: Χαμόγελο.
4: Το είχες σαν κάτι. Δεν ξέρετε τι έρχεται.
3: Το είχες σαν κάτι τεράστιο στο μυαλό σου.
0: Τεράστιο το έχω και για την πραγματικότητα.
3: Άντε, ρε. Ότι είναι κάτι σπουδαίο το να κάνεις έρωτα.
0: Είναι
3: κάτι. Είναι, ρε, παιδί μου. Αλλά εντάξει, εγώ θυμάμαι γιατί κάποιος λέω. Αυτό ήταν.
0: Φαντάζομαι.
4: Εντάξει, επειδή ήταν 3 δευτερόλεπτα, ρε Παναγία.
0: Εμένα σου είπα όμως ότι η κοπέλα από τα Λαδάδικα μου είπε και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Που μου έδωσε. Όχι, ρε φλάκα. Μου είπε και κάτι πάρα πολύ ωραίο και που με βοήθησε πάρα πολύ στην συνέχεια της ζωής μου.
3: Τι σου είπε?
0: Μου είπε, τελειώνοντας, μου λέει: με σένα θα περάσουν πολύ ωραία οι γυναίκες. Αυτό ξέρεις τι ψυχολογικό ανέβασμα είναι για ένα παλικάρι 15-16 χρονών. Ξέρεις τι ψυχολογικό είναι.
3: Άρα να στείλουμε μήνυμα στις ιερόδουλες, τι να κάνουμε.
0: Δεν χρειάζεται, έχω στείλει εγώ μήνυμα παντού.
3: Εψυχώστε τα αγόρια που έρχονται για πρώτη φορά.
0: Σωστές ιερόδουλες που κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
2: Πώς θα φτάσαμε
0: πάρα πολύ καλά.
2: Από τον Ιωάννη που ξεπαρθενιάστηκε.
3: Να γιατί
2: στο
3: ο Ιωάννης.
2: Στα Λαδάδικα, άιδετε τώρα βρέστο.
3: Να γιατί ο Ιωάννης άργησε να κάνει σεξ. Γιατί δεν υπάρχει οίκος ανοχής για άντρες που θέλουν να κάνουν με άντρες.
2: Υπάρχει καλέ, δεν μπορεί να μην υπάρχει.
4: Γιατί να μην υπάρχει.
0: Δεν το ξέρω αυτό αν υπάρχει είκοσι ανοχή αντρών που πηγαίνουν άντρε. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα.
2: Υπάρχει τρόπος.
0: Θέλω να πω κάτι. Λοιπόν, το λέω αυτό και κλείνω.
3: Έλα.
0: Πριν από δύο μέρες βρέθηκα στη Φυλής. Κάτω στο κέντρο της Αθήνας.
3: Ναι.
0: Εντάξει.
3: Ναι.
1: Εσύ είχες πάει, θα πάω στο Μέγαρο Μουσικής. Πώς καταβρέθηκες εκεί.
0: Λοιπόν, και η Νάνση ήταν εκεί. Ε, παιδιά.
3: Έλα.
2: Έχουμε βγάλει τρελά γούστα, λέμε.
0: Ακού. Εντάξει, δεν θα πω τώρα. Είναι γεμάτο, έτσι.
2: Χαμός γίνεται. Νικολάκη, δεν προλαβαίνει.
0: Το τι παλικάρια. Το τι ωραίοι τύποι.
3: Ναι.
0: Την τελευταία φορά νομίζω που είχα πάει για ένα ρεπορτάζ σε ένα οίκο ανοχής. Γιατί κάναμε και μια πολύ ωραία συζήτηση τότε εκεί πέρα με την πρόεδρο των ιερόδουλων στην Ελλάδα. Και από τότε είχα να πάω. Αλλά δεν μπήκα μέσα. Καθόμουν απ' έξω. Κάθαμαστε με την Άντση γιατί πήγαμε κάπου μια επίσκεψη. Φίλοι.
2: Καλά, μένουν κάτι φίλοι μας απέναντι. Δεν έγινε
0: το τι τίποτα. Μπαίνει μέσα, Γιώργο. Mm-hmm. Από, δηλαδή, λες επειδή μήπως δεν είναι, ξέρεις, είναι κάποιοι. Όχι. Νεότατα παιδιά, κούκλοι με τα κουστούμια τους, με τις τσάντες τους, πάρα πολύ παντρεμένη.
4: Μήπως δηλαδή... δεν είναι φορεία, ρε.
5: Γιατί είδες η Βέρα και το λες πάρα πολύ παντρεμένη. Εγώ δεν είδα Βέρα.
0: Άκουσέ με τώρα τι σου λέω από πώς το Γρηγόρης.
3: Εκεί σου έχω πει να τραβάς φωτογραφία από τον μπαλκόνι απέναντι.
0: Άντε βρε αλήτη γελίε.
5: Και λες. Να σου πω κάτι. Εγώ την προηγούμενη φορά που είχα πάει εκεί σε μια επίσκεψη στο ίδιο σημείο. Είναι δύο ακριβώς απέναντι. Μία δύο πόρτες. Και η μία πόρτα γινόταν της κακομοίρας. Πολύ κίνηση, πολύ κίνηση. Η άλλη δεν είχε πολύ.
0: Έστειλε κάποιον και πήγαινε δει. Και δεν λες τι έκανες.
3: Τι έκανες, Νάνση.
0: Έστειλε κάποιον να πάει να δει για την
5: περίπτωση. Έστειλε κάποιον να δει τον Διονύση.
0: Άκου εδώ, Διονύση πήγε να δει τη μία.
5: Βασικά δεν του το. Περίμενε, δεν τον έστειλε.
0: Άρα αυτά, πες την αλήθεια.
5: Θα πω την αλήθεια.
0: Τον Διονύση να πάει να δει γιατί
5: δεν ήσουν μπροστά.
0: Δεν πάει κανένα.
5: Εγώ θα σου πω τι έγινε. Του λέω ρε Διονύση.
3: Τι πήγα πάρει τιμέ.
5: Όχι, του λέω Διονύση να σου πω κάτι. Στο ένα γίνεται τη κακομοίρα, στο άλλο δεν βλέπω πολύ κίνηση. Και του λέω να δει που στο.
4: Είναι θέμα marketing.
5: Θα έχει κουκλάρα μέσα. Τέλος πάντων, δεν λέμε τίποτα. Τελειώνει εκεί πέρα κάτι δουλειές που είχαμε να κάνουμε. Φεύγει. Εγώ εκεί στο παράθυρο και είχα κολλήσει.
3: Ναι.
5: Αυτό έβλεπα.
4: Μέτραγε.
5: Μέτραγα κόσμο. Αυτό μου άρεσε. Είχα χάσει, βέβαια. Ναι. Εντάξει, είναι
0: άμα πας για πολύ
5: σε αυτή τη φίλη.
0: Έχει χάσει.
5: Έχει χάσει, ναι, πραγματικά.
0: Κόσμος μπαίνει.
5: Λοιπόν, κοίταζα και το αυτοκίνητο γιατί είναι λίγο περιοχή, μην γίνει τίποτα. Και μετά από λίγο με παίρνει μετά από κανένα τέταρτο Διονύσης. Έλα ρε, μου λέει, τι έγινε Διονύση, του λέω, πού είσαι, έφτασες εκεί πέρα που πήγαινες. Μου λέει, ξέρεις, μου λέει, επειδή μου έβαλε σε σκέψη πήγα να δω, μου λέει, τι γίνεται. Του λέω και, μου λέει, έχεις δίκιο, στο ένα μου λέει κουκλάρα. Εντάξει, έτσι είναι η δουλίτσα. Και του λέω, και μετά το έβαλα χέρι, γιατί δεν με πήρε και εμένα μαζί να πάμε μαζί, γιατί δεν έχω πάει ποτέ.
0: Μόλις φόρησε ο Διονύσης με τη Μερλένα.
5: Καλά, όχι, το ήξερε η Μερλένα.
3: Τι πήγε, δυο λεπτά να τη δω και φεύγω.
0: Ναι, μπορείς.
4: Ναι, μπορείς. Ναι, άμα
0: τη κάθεσαι στο σαλόνι,
3: ναι.
0: Μόλις τελειώνει το σεξ από το δωμάτιο, για να πάει στο άλλο σεξ.
3: Ναι, εντάξει, περνάει έξω.
0: Περνάει από μπροστά.
3: Ναι.
0: Και σου λέει τσατσά. Ναι, τόσα λεφτά. Αυτό την κοιτάς. Ναι.
5: Εγώ, άμα πήγαινα, θα τα έλεγε αυτά. Ναι, θα τα έλεγε. Γιατί έχω και εγώ δίκιο.
4: Ναι, δεν νομίζω να κολώνει.
6: Πού θα πας για διακοπές.
7: Κλείσε τώρα εξωτικές.
6: Πρωινό σφαίρα 100.

0: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
3: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Το εξοπλισμό και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1

0: παλαιό φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Πέτα το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι.
6: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί και οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό και που το βρίσκεις πάντα εκεί. Στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Το φυσικό μεταλλικό νερό, Ζαγόρι.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μην σε πιάνει κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2, φανταστείτε, ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους περνούν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει, Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέιλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέιλς του καλοκαιριού.
2: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: λέγεται.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Σας παίρνω από την Ομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας. Ελπίζω να μην σας έχω ξυπνήσει.
0: Όχι, όχι, στη δουλειά είμαι, πείτε μου.
1: Να σας πω την πικρή μου αλήθεια τώρα. Σας παίρνω το όνομά σας, το μικρό μπορώ να δω μόνο, το Σοφία και τον αριθμό σας.
0: Ναι,
1: γιατί
0: Σοφία.
1: Μου πέσε καφέ στο πρωί εδώ στα χαρτιά και έχει γίνει χαμός και δεν μπορώ να βγάλω το επίθετό σας. Συγγνώμη.
0: Παπαδοπούλου, το
1: επώνυμο. Ναι, ναι, αλλά τα έχω κάνει εδώ μαντάρα. Παίρνω από το πρωί
0: κάτι,
1: και με...
0: Να σας πω κάτι καλό για τις πολυτέκνες, γιατί μέχρι στιγμής μας έχουν σκίσει.
1: Φυσικά, γι' αυτό σας πήραμε, κυρία μου. Έχει γίνει μια ενημέρωση εδώ στις λίστες μας. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχετε 6 παιδιά. Σωστά.
0: 6 έχω, ναι.
1: Ελληνόπουλα. Καταρχάς, να σας ζήσουνε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Έχετε δει και το πρόβλημα.
0: Ο Τσίπρας νομίζω καθόλου.
1: Θα σας το δώσω μετά και θα σας συνδέσουμε το γραφείο του Πρωθυπουργού να του πείτε τα παράπονά σας.
0: Συνδέσαμε και με τον Υπουργό και με τον Πρωθυπουργό.
1: Εννοείται.
0: Αυτοί οι συνδεδεμένους μας έχουν.
1: Εννοείται, αλλά εγώ δεν κάνω να τα λέω αυτά τα πράγματα από τη θέση που είμαι. Καταλαβαίνετε κιόλας.
0: Καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, κύριε Παπαδοπούλη, σας παίρνω.
0: Από την ΑΣΠΕΙΣΕ.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Σας παίρνω. Υπάρχει ένα καινούριο ΦΕΚ το οποίο ήρθε στην υπηρεσία μας. Το ΦΕΚ 122 κάθετος 7. Και είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση σε όσους έχουν αυτή τη στιγμή 5 ή 6 παιδιά. Γι' αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο σας έχουμε καλέσει. Να σας νεκρώσουμε για τη νέα ψήφιση του νόμου. Είναι ΦΕΚ 122 κάθετος 12. Τελεία αλφα κεφαλαίο β μικρό.
0: Αλφα τεύχος.
1: Ναι, αλφα τεύχος. Αλφα τεύχος, αυτό σημαίνει το αλφα μικρό. Μισό λεπτό. ΦΕΚ 122 κάθετος
0: 12 του 12 δεκατού.
1: Αχ, δεν την έχει την ημερομηνία εδώ πέρα. 122 κάθετος.
2: Έχει πέσει ο καφές.
1: 62. Ναι, μισό λεπτό. Καλά, θα το βρω να σας πω γενικά τι περιγράφει για την ενημέρωση που σας παίρνω. Λοιπόν, υπάρχει αυτός ο νόμος, λοιπόν, κυρία Παπαδοπούλου, ο οποίος όσοι έχουν 5-6 παιδιά, αν αποκτήσουν 7ο παιδί μέσα στο 19, δικαιούνται ένα εφάπαξ ποσό των 7.500 ευρώ, 1.200 ευρώ μηνιαίος μισθός σαν σύνταξη. Αυτό και συνταξιοδοτούνται αμέσως. Δεν ξέρω πόσο τονίστε, μην μου πείτε, δεν χρειάζεται να μου πείτε καν. Απλά είναι 7.500 ευρώ εφάπαξ, 1.200 ευρώ μηνιαίος και άμεση συνταξιοδότηση. Έχετε κάποιο σκοπό εσείς μέσα στο 19 να αποκτήσετε κάποιο παιδί?
0: Δεν είχα κάνει τέτοιο στο υπόψη.
1: Για σκεφτείτε το, γιατί είναι πολύ καλό. Στο 7ο, ναι. Και αυτό το 7ο να αποκτηθεί μέσα στο 19. Γι' αυτό σας πήρα τώρα. Παίρνουμε πριν τη λήξη του 18.
0: Να σας πω, ισχύει για τους δύο γονείς, ισχύει για τη μητέρα, ισχύει για τον πατέρα, ισχύει για ένα από τους δύο.
1: Ισχύει για τον ένα γονιό, για τη μητέρα. Είναι 1.200 ευρώ.
0: Μόνο για τη μητέρα.
1: Ναι. Είναι 7.500 εφάπαξ για όλη την οικογένεια και 1.200 ευρώ για τη μητέρα. Είναι σαν να συνταξιοδοτήσετε και να παίρνετε μια σύνταξη των 1.200 ευρώ. Προσέξτε, σε αυτή την σύνταξη δεν πρόκειται να υπάρξει καμία μείωση εφόρου ζωής. Είναι ένα μέτρο το οποίο, με το οποίο προσπαθεί η κυβέρνηση να ενισχύσει τα πολυτεκνά ζευγάρια.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό
0: και
1: σας πήρα.
0: Και τα χρόνια υπηρεσίας, γιατί έχω πάνω από 20 χρόνια. Αυτά μετράνε τίποτε?
1: Φυσικά μετράνε. Και μετράνε, αυτά προσμετρώνται. Αυτό που σας λέω είναι ένα ουσιαστικά σαν μπόνους στο συνταξιοδοτικό σας. Και το καλό είναι ότι βγαίνετε κατευθείαν στη σύνταξη. Δηλαδή προσμετρώνται και τα 20 χρόνια υπηρεσίας. Είναι μια καταπληκτική. Εγώ το βρίσκω brilliant.
0: Ναι, γιατί και με αυτόν τον νόμο μπορεί να το επιλέξει ο μπαμπάς, άμα θέλει, ή μόνο υποχρεωτικό είναι για τη μητέρα?
1: Όχι, μισό λεπτό να ρωτήσω για τον προϊστάμενο μου, τον κύριο Τζούφρη.
0: Κύριε
1: Τζούφρη.
3: Ναι.
1: Θα μιλήσουμε μαζί. Μισό λεπτό. Αχ, δεν το σηκώνει. Περιμένουμε μισό λεπτό να μιλήσω με την ανωτέρα μου.
0: Ναι, ναι.
1: Κυρία Πρεσβυτέρα, να σας ρωτήσω. Μιλάω εδώ με την κυρία Σοφία Παπαδοπούλου. Έχει 6 παιδιά. Υπόκειται στο νόμο ΦΕΚ 122 κάθετος Α, Β μικρό. Τελεία. Με ρωτάει αν. Τι με ρωτήσετε, κυρία Σοφία, συγγνώμη, γιατί έχω μπλέξει εδώ με τα ΦΕΚ και τα χαρτιά.
0: Ναι,
1: αν μπορεί ο πατέρας να γίνει.
0: Μόνο για τη μητέρα ή και για τον πατέρα.
1: Αν ισχύει και για τον πατέρα αυτό, δηλαδή αν μπορεί να γεννήσει ο πατέρας. Τι
0: εννοείτε? Να γεννήσω εγώ, αλλά το δικαίωμα αυτό να το πάρει ο πατέρα.
1: Να κρατήσετε εσείς δηλαδή το. Κατάλαβα. Να πάει δηλαδή αυτή η μηνιαία σύνδεξη να πάει στο όνομα του πατέρα.
0: Ναι.
1: Κυρία Πρεσβυτέρα.
2: Συγγνώμη, είναι σοβαρή.
1: Αν μπορεί να το πάρει ο πατέρας.
2: Συγγνώμη, τη δίνουμε εκείνη στη σύνταξη και εκείνη τελείω τη μεταφέρει στο πατέρα.
1: Ναι.
2: Συγγνώμη, πού ακούστηκε αυτό.
1: Είμαι υποχρεωμένο να σα ρωτήσω, κύριε Πρεσβευτή.
2: Ναι, εντάξει, ρωτήστε την κυρία. Αυτό που λέει είναι τουλάχιστον κουταμάρα.
1: Ναι, ναι.
2: Τουλάχιστον.
1: Ναι, δεν γίνεται, κυρία Σοφία, ακούτε.
0: Είναι μόνο για τη μητέρα.
1: Είναι μόνο φυσικά μόνο για τη μητέρα. Η μητέρα γεννάω. Καταλάβατε.
0: Ναι,
1: τι να κάνω. Τώρα είναι και τα μπορούσα να δώσω εγώ αβέρτα συντάξει.
0: Ναι, πείτε μου, το φέκι είναι το 122, μου πατέρα.
1: Ψηφίζω και τσίπρα.
2: 122 αλφα πριν στην κυρία.
1: 122 φέκ, 122 κάθετο αλφα.
2: Παύλα αλφα.
1: Παύλα αλφα. 122 παύλα αλφα.
2: Αστερίσκος.
1: Α, είναι μέσα. Συγγνώμη, κυρία Σοφία, επειδή έχει και έναν αστερίσκο, μισό λεπτό. Να ανοίξω τον αστερίσκο, γιατί πολλές φορές λέμε διάφορα πράγματα και μετά δεν ισχύουν.
2: Καλά, η κυρία θέλει να μείνει έγκυος πάλι.
1: Εσείς, συγγνώμη, κυρία Σοφία, και αυτό είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, αν θέλετε, μου απαντάτε. Αλλά σκοπεύετε μέσα στο 19 να αποκτήσετε.
0: Δεν το ξέρω, θα το συνεχίσω με το σύζυγο.
1: Είναι μια καλή περίπτωση πάντως. Δηλαδή, αν το είχατε σκοπό γενικά να τύχει και αν τύχει, μήπως μέσα στο 19.
2: Ξέρω ότι αν τα περισσότερα είναι θηλυκά. Αν τα περισσότερα είναι θηλυκά, έχει μια προσάυξηση.
1: Προσάυξηση, για ποιο λόγο? Αχ, αυτό είναι ο αστερίσκος που έλεγε, κυρία Σοφία. Συγγνώμη, πόσα κορίτσια και πόσα αγόρια έχετε, κυρία Σοφία?
0: Έχω 4 κόρες και 2 γιους.
1: Τέσσερις κόρες, 2 γιους. Δεν βγαίνει.
2: Δικαιούνται παραπάνω ποσό.
1: Δικαιούνται παραπάνω ποσό.
2: Βέβαια, αφού είναι κορίτσια, είναι θηλυκά.
1: Είναι 4. Α, λόγω, ναι.
2: Λόγω του ότι είναι θηλυκά.
1: Ναι. Ακούτε, κυρία Σοφία, δικαιούστε παραπάνω ποσό. Μισό λεπτό να το υπολογίσω.
2: 4 κορίτσια και 2 αγόρια.
1: 4 κορίτσια και 2 αγόρια, κυρία Πρεσβυτέρα. Μισό λεπτό.
0: Α, και να σας πω, αυτό υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί, δηλαδή...
1: Κοιτάξτε τώρα, ξέρετε τι γίνεται. Τώρα είναι.
2: Συγγνώμη, αν κάνει και 5 κορίτσι, είναι πολύ μεγάλο το ποσό πια. Ξεφεύγουμε.
1: Ναι. Εντάξει, όμως το δικαιούται όμως, κυρία Πρεσβυτέρα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι,
1: το δικαιούται. Με το 5ο κορίτσι, ναι. Υπάρχουν κλίμακες, κυρία Σοφία, συγγνώμη, αλλά είναι και καινούριος ο νόμος.
2: Τα δύο τελευταία τέκνα τι ήτανε?
1: Τα δύο τελευταία παιδιά που έχετε κάνει, τι είναι?
0: Ένα αγόρι, ένα κορίτσι.
1: Ένα και ένα.
2: Τελευταίο.
1: Άρα εκεί μπαίνει κλίμακα 50.
0: Το τελευταίο είναι κορίτσι.
1: Το τελευταίο κορίτσι όμως. Και είναι 4 συνολικά. Είναι
2: αν κάνει κι άλλο ένα 1,75 συνολιστή.
1: Α, πηγαίνω συντελεστή στο 1,75, σωστά.
2: Βέβαια.
1: Άρα, μισό λεπτό, κυρία Σοφία, προσπαθώ να το υπολογίσω.
2: Ποσό το τελικό.
1: 1,75. Θα πάρετε συντελεστή 1,75. Αν το επόμενο κορίτσι επί 1200. Α, 2.100 ευρώ.
2: Για κορίτσι.
1: Αν γίνει το τελευταίο, αν είναι κορίτσι,
2: είναι
1: ναι.
2: Είναι καλό ποσοστό.
1: 2.100 ευρώ, κυρία Σοφία.
0: Ενώ είναι αγόρι.
1: Αν είναι αγόρι, μισό λεπτό, μένει στο 1,15.
2: Στο 75%.
1: Όχι, γιατί είναι 4 και 2. Θα πάει 4 και 3. Επομένως, δίνει μόνο το 0,25. Άρα θα πάρει ένα μισό λεπτό, 1,25, 1,15, συγγνώμη.
2: Καλή απόδοση.
1: Επί 1200. Αγόρι. Δεν σας δίνει καλή απόδοση, κυρία Σοφία. 1380 φτάνει, αν είναι αγόρι. Ήδη δηλαδή με τα 4 κορίτσια που έχετε τώρα, είστε στα 1380 ευρώ. Αν κάνετε, αν αναποκτήσετε 5, αυτό. Φτάνει στα 2%, δίνει πολύ καλό συντελεστή.
2: Το χ πόσο δίνει?
1: Το χ, αν είναι χ.
2: Το χ,
1: αν είναι σαν και εμένα.
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ ξέρω για τα αγόρια και τα κορίτσια.
1: Διαφορετικό.
2: Τώρα αυτά που λες εσύ είναι αρλούμπες.
1: 1380, 2%. 2% πηγαίνει η κυρία Σοφία αν αποκτήσετε 5ο κορίτσι. Θα μου πείτε τώρα εντάξει, είναι και θέμα τύχης.
0: Εντάξει, 2%
1: ναι, τώρα τι να λέμε.
2: Λίγο.
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει να μπείτε σε αυτή τη. Θα πείτε σε αυτή τη ρύθμιση. Ναι, μόνο αν αποκτήσετε μέσα στο 19. Κυρία Σοφία, σας αφήνω να γράψετε κάπου το φέκ να το δείτε κι εσείς.
0: Ωραία,
1: έτσι.
0: Ας το
1: παλέψουμε
0: λίγο.
1: Ναι, λέει και η κυρία Πρεσβυτέρα τώρα επειδή είναι καλά τα ποσά, ας το παλέψετε λίγο.
2: Ας το παλέψουμε λίγο για κορίτσι.
1: Ναι, σκεφτείτε όμως να κάτσει τώρα. Σκεφτείτε να κάνετε δίδυμα, κυρία Σοφία. Χαμός.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Δίδυμα έχει καθόλου.
1: Δεν υπάρχει. Υπάρχουν δίδυμα, γιατί παίζει ρόλο. Έχετε δίδυμα ή τρίδυμα?
0: Όχι, κανένα.
1: Όχι.
2: Αχου, κρίμα, έχει πολύ καλή απόδοση.
1: Τι δίνει το...
2: 5,23.
1: Το τρίδημο.
2: Βεβαίως.
1: Παίζουμε υπόδρομο.
0: Τι τρίδημο, λαϊκό είναι.
2: Συγγνώμη, τώρα αυτά δεν σηκώνουν και αστεία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλετε να γράψετε το φέκ.
2: Λέω, έχει καλή απόδοση. Αν έχει τρίδημα,
1: το τρίδημο.
2: Η κληρονομικότητα παίζει ρόλο.
1: Παίζει ρόλο η κληρονομικότητα. Μάλιστα.
2: Η κυρία δεν έχει τίποτα κληρονομικότητα.
4: Έχει ένα χωράφι.
0: Ωραία, εντάξει. Θα τα δω όλα αυτά.
2: Κυρία Σοφία. Ας ρωτήσει λίγο το σύζυγο.
1: Κυρία Σοφία, έχει ξεφύγει το πράγμα τώρα εδώ.
2: Ο σύζυγος έχει μήπως κάποια κληρονομικότητα.
1: Να σας δώσω μισό λεπτό την προϊσταμένη να μιλήσετε.
2: Συγγνώμη, καλημέρα κιόλας.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι η προϊσταμένη πρεσβυτέρα. Να σας ρωτήσω κάτι, σε κληρονομικότητα του σύζυγου υπάρχει τίποτα?
0: Τι εννοείται?
2: Για δίδυμο τρίδυμο, γιατί δίνει πολύ καλή απόδοση, 5-23.
0: Τι είναι λαϊκό, όχι δίνει τέτοια απόδοση.
2: Εντάξει, γελάτε εσείς, αλλά άμα το πάρετε τα λεφτά και καλά θα σας είναι.
0: 5-23. Μάλιστα, μάλιστα. Θα το έχουμε υπόψη μας.
2: Τέλος πάντων.
1: 6.276 ευρώ.
2: Πόσο?
1: 6.276
2: ευρώ. Δεν τα λες και λίγα?
0: Ναι, βέβαια. Μου φαίνεται η γύφτη θα τα πάρουν πάλι. Τέλος πάντων.
2: Τι είπατε, τι εννοείτε?
0: Αυτοί κάνουν τόσο πολλά παιδιά και...
2: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Όμως τα επιδόματα... Τα επιδόματα, κοίτα, τα έχει πάρει και ο κύριος Αντρέας. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, που βγαίνει στην τηλεόραση πολύ συχνά. Ο Αντρέας με, με τα τέσσερα παιδιά.
0: Δεν τα παρακολουθώ, δεν τα παρακολουθώ.
2: Τέλος πάντων, ο κύριος αυτός είναι πολύ ευνοημένος από αυτό το σύστημα.
0: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, ελπίζουμε να κάνετε και άλλο παιδάκι μέσα στο 2019, γιατί πραγματικά το ποσό, πες μου λίγο πόσο φτάνει.
1: 6.276 ευρώ.
2: 6.276 ευρώ.
0: Ποιο πράγμα?
2: Το ποσό θα φτάσει.
4: Εγώ τι μπορώ να πάρω τώρα?
1: Ο Βαλάντης.
0: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Συγγνώμη, θα... μην κλείσετε. Μην κλείσετε.
4: Είπε για μένα ότι μπορώ να πάρω λεφτά. Ότι...
2: Είπε, θα πάρεις λεφτά.
5: Μας ακούτε λίγο. Φάρσα! Γιώργος Λιανός, δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα. Νάντση Αντωνίου και σας κάναμε φάρσα. Και ξυπνήσαμε και ανθρώπους εδώ πέρα με τις φωνές και όλα καλά.
1: Πρέπει να έχει σταματήσει αυτή η φάση. 10 λεπτά πριν.
2: Είχε καλή απόδοση.
1: Είχε καλή απόδοση. Ο Άγγελος σίγουρα θα είναι χαρούμενος. Ο Άγγελος θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο.
2: Έλα μωρέ να της πούμε τις γυναίκες.
1: Θα πρέπει να πάρει τηλέφωνο την αδερφή του, ο Άγγελος, και να της εξηγήσει.
5: Άγγελε, πάρε εσύ πρώτα.
2: Εμείς δεν θέλετε να την πάρουμε.
1: Άγγελε, πάρε εσύ πρώτα, σωστά. Άγγελε, πάρε εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί.
7: Είναι μόνο σου, εγώ και εσύ.
8: Πρωινό Σφαιρά 102.2.

0: και ένα από τους κλασικούς θαμώνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως, κλασικά repel spray. Κι ας τα αναλωνίζουν στην Ηφείλιο. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray είναι από τη Unipharma.
1: Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το Στοίχημα Nation φρόντισε ήδη για αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της Στοίχημα θα στείλει έναν τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη υπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Το χρώμα που μ' αρέσει είσαι εσύ.
3: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε γιατί έχουμε δίλημα ζωής.
1: Τώρα πρωί-πρωί.
0: Πρωί-πρωί, ναι, τι είχα.
2: Δίλημματα ζωής με τη φωνή της λογικής.
0: Παιδιά, καλημέρα, με λένε Γιάννη. Όλο το Σαββατοκύριακο σκεφτόμουν για να σας γράψω και τελικά το έγραψα το μήνυμα την Κυριακή το απόγευμα. Οπότε λογικά θα είμαι και ένα από τα πρώτα μηνύματα της Δευτέρας. Γιάννη μου, θα διαβάζω, αν και έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, διαβάζω το δικό σου γιατί έτσι, μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό. Λέει βέβαια ότι είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε. 12 χρόνια σας ακούω.
1: Ορίστε.
0: Μεγάλωσαν τα παιδιά μου μαζί σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα μηνύματα που περνάτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Λοιπόν, ο Γιάννης έχει πάθει κάτι από ό,τι αντιλαμβάνω. Και γι' αυτό διάβαζα τώρα. Εδώ και τρεις μέρες,
1: ναι,
0: η γυναίκα του έχει πάρει μια στολή ποδοσφαίρου και κατά τη διάρκεια της νύχτας πριν κοιμηθούν, ενώ όλες αυτές τις μέρες, όλα αυτά τα χρόνια που ήταν μαζί, είναι 4 χρόνια μαζί με τη γυναίκα του, φορούσε νεγκλιζέ, πώς τα λένε αυτά,
1: Baby doll
0: και τίποτα άλλο και όλα αυτά. Τώρα λέει έχει τρεις μέρες και πάει και η Κυριακή ήταν η τέταρτη.
1: Και δίνεται ποδοσφαιριστή.
3: Που δίνεται χαρναϊκός.
0: Τίνεται αχαρναϊκός. Όχι τώρα είναι ο χαρναϊκός, δεν ξέρω τα χρώματα.
1: Λόγω επικαιρότητα.
0: Έχει πάρει όμως διάφορες στολές, κάλτσες, παντελονάκι.
1: Και τίνεται ποδοσφαιριστής.
3: Όλα, ναι.
4: Του δίνει κόκκινη κάρτα.
0: Έτσι κοιμάται. Κοιμάται ντυμένη ποδοσφαιριστής. Της ρώτησε τι έκανες εκεί, νόμιζες στην αρχή το έκανε πλάκα. Λέει, έτσι λέει, με ξεκουράζουν αυτά τα ρούχα. Να ρωτήσω, λέει, ψυχολόγο, να το πάρω σοβαρά. Τι να κάνω.
4: Να της βάλει κανένα γκολ.
0: Το δεχόμουν, ναι, αντινόταν τερματοφύλακα.
4: Γιατί που ξέρουμε τι είναι τιμή.
1: Εγώ
4: παιδιά,
1: θα σας πω το δικό μου το σενάριο.
3: Το βαλιγάδια τρελάω στον πλασέ.
1: Θεωρώ ότι σεξουαλικά έχουν βαλτώσει.
3: Ψάχνει ρόλους αυτή, ε.
1: Και ψάχνει ρόλους.
0: Τότε με τι διαιτητή ο άλλος και να τον απαυτώσει.
4: Μήπως ο Γιάννης όλη την ώρα βλέπει ποδόσφαιρο και έχει βρει και αυτή έναν τρόπο να του τραβήξει την προσοχή.
0: Όχι, δεν είναι ότι θα μου το έγραφε ο άνθρωπος ότι είμαστε που βλέπω φανατικά ποδόσφαιρο και μπήκε στη φάση να με προσελκύσει έτσι.
1: Τίποτα, είναι αυτό που σου είπα.
0: Γιώργο, εσύ τι λες?
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι προδιάθεση, φίλε. Αυτή κάτι φαντασιώνεται. Κάτι φαντασιώνεται, κάτι θέλει.
1: Ότι
3: κάτι...
1: έχει γκόμενο ποδοσφαιριστή. Πού
3: ή
1: πάει το
3: βλέπει αυτή
1: σου.
3: Μπάλα. Βλέπει αυτή μπάλα και θέλει να μπει να νιώσει αυτό ότι. Ξέρει, σαν μπλουζάκι, κολλήτο μου, σε φόρο και δεν σ' αλλάζω.
1: Σκέφτεται αυτό το μυαλό. Δεν
0: το καταλαβαίνω, ρε.
4: Είναι δύσκολη περίπτωση.
0: Δύσκολη περίπτωση.
3: Πώς νοητικά είναι αλλού.
4: Να σου πω, πες του, θα το προσέξει για μερικές μέρες και άμα αλλάξει. Μήπως αλλάξει το λέει, μήπως αλλάξει, ντυθεί κάτι άλλο για τις επόμενες
1: τρεις
4: μέρες.
0: Εσείς τι προτείνετε να ντυθεί ο Γιάννης?
4: Θα το παρακολουθούμε,
0: θέλω να πω. Τι να ντυθεί ο Γιάννης για να πάει να κοιμηθεί?
1: Μπαλαρίνα.
3: Χούλιγκαν, χούλιγκαν. Σε αυτές τις περιπτώσεις ακούω φυσικά.
0: Είχαμε μια φάση, τ' άκουσες, ε.
3: Το ζευγάρι είναι από το βορρά, ξέρεις να μου πεις.
0: Όχι, δεν μου γράφει.
3: Όχι, άρα δεν υπάρχει κάποια προδιάθεση στο DNA. Έτσι, Άρης, ΠΑΟΚ και τα λοιπά.
0: Όχι, όχι.
3: Εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα πολύ. Προφανώς έχει μπλέξει το μωράκι, έχει μπλέξει με ποδοσφαιριστή. Ξέρω τι σου λέω, ναι. Το έχει πάθει ένας πολύ φίλος.
0: Τι έχει πάθει?
3: Εντάξει, ζούσε το ίδιο ακριβώς έργο. Αλλά αυτή έβγαινε να πούμε, έβγαζε κάρτες, έβγαινε από την τουαλέτα, έκανε τέτοια. Έβγαινε και αντικείμενα, σφυρίχτρες παντού. Κάποιος το σφύριζε!
5: Το χρώμα που μου αρέσει πιο πολύ. Πρωινό σφαίρα 102-2.

Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Καθρέφτης. Η ζωή είναι μια σειρά από ξεχωριστές συναλλαγές. Όσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίζεις ποιος κερδίζει τι, τόσο πιο γρήγορα προχωράς. Γιατί ξεκάθαροι λογαριασμοί δεν σε κάνουν σκληρό. Σε κάνουν αποτελεσματικό. Σε κάνουν ελεύθερο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
12: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
13: Ουσέ,

0: Απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας. Επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+ από την Intermed. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μήλη βαρύ υφή και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί, ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Η Vodafone ανεβάζει συνεχώς την εμπειρία συνδεσιμότητας και αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα μετρήσεων της ανεξάρτητης εταιρείας Umlaut. Σύμφωνα λοιπόν με τα οποία το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια, τόσο στη συνολική εμπειρία αλλά και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Είναι το δίκτυο που εξελίσσεται διαρκώς και σου προσφέρει καλύτερη εμπειρία όπου κι αν βρίσκεσαι. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Ζέστη, ε. Πλάκα κάνεις. Μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.
2: Πρωινό Σφαιρά 102.2.

0: πολύ παράξενο δίλημα που χρειάζεται τη... δεν είναι ακριβώς τη βοήθειά μας.
1: Φύζει, παράξενο λέει.
0: Έχει πάθει λίγο... Είναι 32 χρονών, είναι ο Ανέστης. Έχει πάθει, είναι 32 χρονών. Παιδιά, για να είμαστε στα πολυλογώ, γνώρισα τη θεία μου που δεν την ήξερα.
2: Όπα.
0: Λοιπόν.
3: Μπήκε.
0: Μου εξηγεί λίγο 2-3 πράγματα ότι ήταν μια θεία του. Ο Ανέστης έλειπε πάρα πολύ καιρό στη Γερμανία. Δεν ήξερε όλο το σόι του για την Ελλάδα.
3: Εγώ να μην έχω τέτοια θεία.
2: Πού να ξέρει, ήταν στη Γερμανία.
0: Λοιπόν, όλοι ήρθε στην Ελλάδα. Μπορεί να τελειώσω λίγο, ρε Παναγία.
1: Κάτσε να ακούσουμε με τον Ανέστη τι έχει γίνει. Εσύ
0: λοιπόν,
1: πετάχτηκε.
0: Ήρθε εδώ, βρεθήκαν το καλοκαίρι, γνώρισε τη θεία του στο χωριό. Δεν θέλει να πει ποιο χωριό, ούτε ποιο νομό.
2: Καλά γιατί... κάνει μικρό το χωριό, ξέρουν ναι. όλοι.
0: Λοιπόν, να μην σας τα απολογώ, μείνανε στο απέναντι σπίτι. Αυτός έμεινε με τον αδερφό του, οι γονείς του ήρθαν.
1: Η θεία πόσο χρονών?
0: Η θεία πρέπει να είναι περίπου 55, εκεί 55.
2: Όπως τα καλύτερα της.
0: Και λέει, παιδιά, γνώρισε τη θεία, με παντρεμένη, με δύο παιδιά.
3: Χωρισμένη, όχι.
1: 55 ετών, τα παιδιά της ήταν μεγάλα.
0: Λοιπόν, για να μην σας τα απολογώ.
1: Θεία, τι σχέση ακριβώς θεία?
0: Θεία, από ό,τι κατάλαβα, δεύτερη, δηλαδή ήταν, είναι όχι.
3: Ξαδέρφη του μπαμπά.
0: Πρώτη ξαδέρφη της μάνας του.
2: Τρέχα, γύρευε.
3: Άνετα.
0: Λοιπόν.
2: Δεύτερα ξαδέρφια δηλαδή.
0: Όχι αδέρφια, όχι αδέρφια δηλαδή. Δεύτερα ξαδέρφια.
2: Τα παιδιά, δευτεροθιά.
0: Για να μην σας τα απολογώ, ξεκινήσαν.
3: Κάμανε τον έρωτα.
0: Έκαναν τον έρωτα, κάναν σεξ πολλές φορές.
2: Μπράβο.
0: Γουστάρισε και αυτή πάρα πολύ. Είναι πλέον και έχουν επαφή, εννοώ στο μισθαμινίμιο, γιατί ξαναγύρισε στη Γερμανία. Είναι τρελά ερωτευμένος. Ψάχνει να βρει αφορμή πώς θα γυρίσει γρήγορα πίσω. Κάνανε σεξ όπου μπορείτε να φανταστείτε, έστω και για λίγο, για 10-10 λεπτά, μέσα σε αποθήκες.
2: Γρήγορα από αυτού λύσω.
0: Μέσα σε αποθήκες. Δεν είχαν χρόνο, ρε βλάκα.
2: Στη στάνη!
0: Σε
2: στάβλος
3: μέσα.
0: Και λέει ότι.
2: Στα στάχια!
0: Την έχω στο μυαλό μου συνεχώς. Δεν ξέρω, έχω τρελαθεί.
3: Ρε Γρηγόρη, συγγνώμη, μόνο οι δικές μου θείες είναι όλες μπακατέλες. Δηλαδή, γιατί αυτοί να έχουν ωραίες θείες και εγώ να έχω.
2: Δεν
0: συγγνώμη που θέλω να σε δει εγώ.
2: Μα μάζεψα το πρωί, τι κάνεις εκεί μέσα?
0: Εγώ είχα πολύ ωραία. Όχι τα αδέρφια. Όχι οι αδερφές του πατέρα. Όχι αυτό. Για άλλες θείες πιο μακρινές, πολύ ωραίες.
3: Βρε, όπου για να φτάσω, εγώ πάω μια πιο μπακατέλα από την άλλη.
0: Αντρεφλάκα που μιλάς έτσι για το σόι σου.
3: Ελπίζω να μην ακούνε οι θείες μου.
0: Τώρα, λοιπόν, παιδιά, τι να κάνω, τη σκέφτομαι συνεχώς. Περιμένω πώς και πώς να γυρίσω στην Ελλάδα να ξαναρχίσουν. Τι είναι τώρα,
2: Παναγία. Καλοκαίρι τώρα. Τι να κάνουμε.
0: Σοβαρά, κάτσε το πάνω. Είχες φαντασίωση με θεία σου?
3: Ποτέ.
0: Ποτέ.
3: Ποτέ.
0: Ενώ με την ξαδέρφη σου είχες, που είπες.
3: Εγώ είπα.
0: Δεν είπες ότι μια ξαδέρφη σου
2: είχε. Είχες πει, είχες πει. Μια από Αμερική.
3: Παιδιά, σας το είπα ο Φέρ αυτό.
2: Τώρα είναι όλοι.
0: Γιώργο, εσύ με καμιά θεία σου?
2: Η μία ήταν κουτσί, η άλλη είχε φάει το άλογο, ήταν λίγο δύσκολα. Είμαστε.
3: Καλά, δεν πειράζει. Κουτσί, κουτσί. Λοιπόν, άκου.
0: Νίκο, εσύ με καμιά θεία σου?
4: Όχι, όχι. Εμένα είναι τέτοια πράγματα.
3: Τα μπακατέλες και εσένα.
0: Να σου πω. Τι θα πούμε στο
3: Ανέστη? Εγώ θα προτείνω στον Ανέστη, θα μιλήσω πρώτος. Λοιπόν, Ανέστη, άκουσε να σου πω κάτι. Τώρα με την 55άρα τη θιά, όσο ωραία και να είναι.
0: Τι είναι 55άρα, είναι νεότατη, ρε. Πάνω στους φλόγες της είναι. Τι είναι αυτά που λες?
3: Ο άλλος είναι 30 χρονών.
0: Βάζει 55άρα, παίρνει τον 30άρα και τον κάνει
1: από μάσκια. Τον περνάει 20 χρόνια, Γρηγόρη. Ρέμισε και εσύ λίγο, 20 χρόνια διαφορά.
2: Βάλεις μία 55, μένα τώρα και μία
3: 23. Με τη θιά δεν έχει μέλλον. Οπότε, αυτό που σου λέω. Οπότε.
0: 55άρα, τον παίρνει τον 30άρα και τον κάνει κορδέλα.
3: Μπράβο, να την παντρευτεί τη θιά δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε, αδερφούλη, άκου τώρα εγώ τι έχω να σας συμβουλεύσω.
2: Μιλάμε για γάμους, τι λέει?
3: Ζήστο, άδειασε όσο είναι να αδειάσει.
2: Τι να αδειάσει?
0: Τι να αδειάσει?
2: Τι είναι, βενζινάς?
3: Άδειασε, ακριβώς.
1: Σε ζούμισε
0: ότι. Άδειασε. Αυτά που συγχαίρουμε από τις άλλες εκπομπές.
2: Άκου,
3: Ανέστη, ξεζούμισε τη θιά να σε ξεζουμίσει κι αυτή.
2: Το σαλιέρι.
3: Ναι, βίζαξε τη όσο θες να τη βίζαξει.
0: Να κάνω στο στόμα σου.
2: Γιατρός του Σιρνάκη.
3: Ζήστο, ένα μήνα, δυο μήνες. Κλείσε ένα εισιτηριάκι φθηνό, Ryanair από τη Γερμανία. Έλα εδώ στο χωριό, πάρ' την 5-10 φορές ακόμη. Και μετά.
0: Καλύτερα, ρε,
3: κοίτα το μέλλον σου!
2: Να σε έτσι για τη θεία!
0: Να είσαι εσύ, τι έχεις να πεις τώρα, Ανέστη?
1: Αηδιάζω. Αηδιάζω μαζί του.
0: Με ποιον?
1: Με τον Ανέστη.
0: Γιατί με τον Ανέστη?
1: Και με τη θεία, ναι. Μου προκαλούν αηδία και
0: ιδίω. Γιατί σε πείραξε?
1: Παιδιά, σας έχω πει, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ αυτό με τις οικογενειακές σχέσεις. Βλέπετε πολλές τσόντες και έχετε ξεφύγει.
3: Έλα μωρέ Νάντση τώρα.
1: Έχετε ξεφύγει.
3: Ας το παλικάρι να δούμε.
1: Έχετε κατακεραυνώσει κάθε θεσμό.
0: Δεν είναι θεία του, είναι της θείας του.
1: Οικογενειακό.
0: Είναι ξαδερφοθεία.
1: Τα παιδιά του είναι δεύτερα, τα παιδιά της είναι δεύτερα ξαδέρφια του. Αηδιάζω μαζί του και με τη θεία του.
2: Τα παιδιά μεγαλωμένα κάνανε οικογένειες, φύγανε.
0: Πες εσύ.
2: Αυτή βγήκε στο πανικό και λέει αειδιάζομαι σας.
1: Και με αυτόν και με τη θεία του αειδιάζομαι.
3: Θα γίνεις μια βρωμόγρια εσύ.
1: Δεν θα γίνω καθόλου βρωμόγρια. Χάθηκαν οι γυναίκες να πάει με τη θεία του, ντροπή του.
2: Πανέσα, αφού έχει μπει σε αυτό το δρόμο, να του πάει ένα βήμα παραπέρα.
0: Δηλαδή
2: να ανοίξει όλοι οι φάνες με τη θεία.
3: Σωστό!
5: Νίκο, εγώ λέω να συνεχίσει
2: family business.
5: Γιατί κάποια στιγμή, σε κάποιους γιορτές, δεν θα έρθει η θεία και θα ξεχαστεί αυτή η φάση. Οπότε ας το ζήσει τώρα όσο μπορεί πολύ.
2: Τι εννοείς δεν θα έρθει, πάει, ποιος χωρέστηκε.
5: Όχι, ρε παιδί μου, κάτι θα γίνει.
2: Έτσι όπως το πει, ήταν λίγο μακάβριο.
0: Πάντως, εγώ ξέρω πάρα πολλές ιστορίες. Πολλές ιστορίες με θείες. Ανέστη, κάνε ό,τι σε φωτίσει, φίλε.
6: Η ζέστη είναι μέχρι τους 30 βαθμούς. Μετά τους 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό σφαίρα 102-2. Καλοκαιράκι. 1, 2.

0: έχει ένα δωμάτιο στο σπίτι που πάντα σε καλωσορίζει για ύπνο. Είναι το υπνοδωμάτιο. Κάνε μια βόλτα από τα Lidl και ανανέωσέ το με τη σειρά Livarno. Διάλεξε σετ παπλωματοθήκες και σεντόνια, μαξιλαροθήκες, εργονομικό ή hydro cool μαξιλάρι, αλλά και επιτραπέζιο φωτιστικό LED και ξυπνητήρι για να δημιουργήσεις έτσι ένα χώρο που θα σε κάνει να ανυπομονείς να πεις καληνύχτα. Και για ακόμα περισσότερη άνεση, ολοκλήρωσε τη βραδινή σου χαλάρωση με τις άνετες πιτζάμες ή το νυχτικό. Εσμάρα, γλυκός ύπνος κάθε μέρα γιατί πραγματικά αξίζει. Lidl γιατί αξίζει.
1: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
2: Πρωινό σφαίρα 102.

0: www.ticket.gr.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος. Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηρίου. Εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Η απόλαυση είναι μόνο η αρχή. Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend συνδυάζει ισορροπημένο γευστικό χαρακτήρα, κορυφαία ποιότητα και υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητα. Η πιστοποίηση AFQ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την ποιότητα, την καινοτομία και την ευεξία του σύγχρονου καταναλωτή. Αλλάζοντας τα δεδομένα, στην εμπειρία του καφέ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάγος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
4: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
5: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
4: Ανανέωση.
5: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
6: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
4: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Πού θα πας για διακοπές?
9: Κλείσε τώρα εξωτικές.
10: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Έχεις ολοκληρώσει πρόσφατα το λύκειο ή έχεις πάρει πρόσφατα το πτυχίο σου? Σκέφτεσαι το επόμενο σου βήμα? Τώρα έχεις ακόμα περισσότερο χρόνο για να διεκδικήσεις μια μοναδική ευκαιρία, το Little App Learn and Work. Παρατείνει τις αιτήσεις του μέχρι τις 30 Ιουλίου και σε καλεί να συνδυάσεις δωρεάν σπουδές, πρακτική εμπειρία και μισθό από την πρώτη μέρα. Σπουδάζεις στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ δωρεάν, αποκτάς πολύτιμη προϋπηρεσία και λαμβάνεις 1000 ευρώ μεικτά κάθε μήνα για 2 χρόνια όσο εξελίσσεσαι επαγγελματικά. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, η επόμενη μέρα σε βρίσκει έτοιμο ή έτοιμη να αναλάβεις θέση υποδιευθυντή ή υποδιευθύντριας καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Η ευκαιρία σου πήρε παράταση. Κάνε την αίτησή σου μέχρι τις 30 Ιουλίου στο team.lidl.gr και ξεκίνα το δικό σου level η Lidl App.
1: Πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, όχι πείτε μου. Το μπάρι σε καλεί και η Aegean σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα θα, τα ίσως, τα κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι μέχρι το 2031. Ετοίμασε βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
0: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12-μήνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Θα μαυρίσεις την κορμάρα, έβαλες και σαγιονάρα.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας, ο κύριος Σελάς.
0: Ο ίδιος.
1: Γεια σας, Νικόλας Αγορογιάννης λέγομαι. Πήρα το τηλέφωνο σας από τον κύριο Πορφυρόπουλο. Εσείς είστε ο κύριος που έχετε μια ταχυμεταφορική, σωστά?
0: Όχι, εγώ δεν έχω, είμαι ο πολιτής της ACS.
1: Α, εργάζεστε εκεί, μάλιστα. Γιατί ναι, μου έστειλε για να με εξυπηρετήσετε. Κοιτάξτε, εγώ χρειάζομαι μια βοήθεια. Έχω μια εταιρεία που στείλω κάποια event, διοργανώσεις. Mm-hmm. Και έχω την ανάγκη να στέλνω κάποια πράγματα. Ας πούμε τώρα το ερχόμενο Σάββατο, γι' αυτό επήγομαι κιόλας και ζήτησα το τηλέφωνό σας από τον κύριο Περφυρίου. Έχω ένα event στην Κέρκυρα και πρέπει να στείλω κάποια. Τώρα τι να σας πω, είναι εξοπλισμό, stand, αφήσεις. Είναι και ένα ιδιαίτερο φορτίο το οποίο εσείς θα μου πείτε, μιας και είναι η δουλειά σας, αν μπορείτε να το αναλάβετε. Κυρίως είναι χαρτικά δηλαδή, χαρτικά, κάποια stands. Θα χρειαστεί να φύγουν και οι βότια δηλαδή για την Κέρκυρα.
0: Ωραία.
1: Απλά υπάρχει και ένα, αυτό είναι το απλό. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο φορτίο όμως, επειδή το... πρόκειται να κάνουμε ένα event για μια εταιρεία η οποία λανσάρει κάποια καινούργια παγωτά. Mm-hmm. Και έχει σαν σήμα της το φλαμίγκο. Θέλουμε να μεταφέρουμε με κάποιο τρόπο τρία ζωντανά φλαμίγκο την εκδήλωση πάνω. Και ήθελα να μου πείτε κατά πόσο αναλαμβάνετε εσείς τη μεταφορά ζώων των ζώων. Γιατί έχουμε και μια ιδιαιτερότητα αυτά. Όχι, έτσι.
0: Όχι.
1: Δεν γνωρίζετε, μήπως, συγγνώμη τώρα που σας ρωτάω και πληροφορίες, γνωρίζετε που θα μπορούσα να απευθυνθώ? Δηλαδή χρειάζομαι κάποιον έμπιστο άνθρωπο ο οποίος θα αναλάβει τα φλαμίγκο. Δεν θα έχουν κάποιο θέμα κατά τη μεταφορά? Αυτά μπαίνουν σε κάποια ειδικά, είναι κάποια κλουβιά, γιατί έχω μιλήσει και με τον κύριο Λεσουέρα από το Αττικό Ζωολογικό Κήπο που θα μας εξυπηρετήσουν, τα οποία μπαίνουν τα πόδια τους και ουσιαστικά σταθεροποιούνται. Είναι πώς είναι οι θήκες για τις ομπρέλες.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπως έτσι μπαίνουν τα πόδια τους, έχει ένα δακτύλιο για να μην τραυματιστούν κιόλας. Ο δακτύλιος είναι επενδυμένος και φεύγουν όρθια ουσιαστικά. Απλά χρειάζεται κάποια μεταφορική που δεν έχω βρει προς το παρόν.
0: Ναι. Όχι, δεν τη χάνει να γνωρίζω.
1: Εσείς σαν ιδιώτης δεν κάνετε κάποια δουλειά? Μήπως θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε μαζί?
0: Αυτό θα ήταν καλύτερο.
1: Μου είχε πει ο κύριος Πορφυρόπουλος καλύτερα, και αυτό σας πήρα.
0: Τα φλαμίγκο θα ταϊστούν στο δρόμο?
1: Κοιτάξτε, από ό,τι έχω ρωτήσει και τον σχετικό άνθρωπο ο οποίος θα μας τα μεταφέρει, δεν θα χρειαστεί να γίνει κάποιο τάισμα. Απλά μου έχει πει ότι είναι ευερέθιστα. Δηλαδή γενικά μου λέει δεν μπορούν, δεν χρειάζεται μεγάλη φασαρία.
0: Θα κάνουμε κάποια στάση για βόλτα, δηλαδή αν είναι οδικό, αν είναι οδική η μεταφορά.
1: Ναι. Κοιτάξτε, δεν ξέρω να το ρωτήσω αυτό, γιατί αυτά είναι και πουλιά τώρα, έτσι. Φαντάζομαι δηλαδή πώς θα τα βγάλετε από το κλουβί και άμα αρχίσουν και φεύγουν.
0: Ναι, επειδή είναι θέμα, μεγάλα τα φλαμίγκο.
1: Ναι, πάρτε λίγο τον διευθυντή μου, τον κύριο Κρουστή. Ναι.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Ξέρετε, επειδή είναι οδικάπτηνα, θέλουμε να τα πάμε οδικώς.
0: Το κατανοώ, και έχω πείρα από οδικά πτηνά.
2: Ακριβώς και γι' αυτό λέγονται και οδικά, γιατί πηγαίνουν μόνο οδικός. Αλλιώς θα τα πηγαίναμε με πτήση.
0: Αυτό σας λέω λοιπόν.
2: Τώρα θα μου πείτε πουλιά είναι, πετάνε με πτήση πρέπει να τα πάμε. Αλλά τώρα επειδή είναι οδικά τα πάμε οδικός.
0: Πάντα τα οδικά πτηνά, από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον και εγώ, πάνε μόνο οδικό.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε άνθρωπος με κατανόηση.
0: Αλλά αυτό που θέλετε είναι να θα πρέπει δηλαδή σε ένα οδικό ταξίδι.
2: Οδικός.
0: Να πάνε και να σταματήσουν τα πουλιά.
2: Τα πουλιά σταματήσετε, ναι. Όταν θα σταματήσετε, ξέρω εγώ, για τα δικά σας πουλιά, κατεβάστε και αυτά.
0: Ωραία.
2: Εντάξει, άνθρωποι, είμαστε, κατουργιόμαστε, ξέρετε.
0: Κατανοώ.
2: Καθένας με το πουλί του. Πώς τα λέω.
0: Πώς τα λέτε, ναι.
2: Λοιπόν,
0: τα οδικά πουλιά θα πρέπει να... Έχετε το ειδικό λουρί των οδικών πουλιών?
2: Όχι, γιατί αυτά δεν είναι, ξέρετε, αυτά ξαναμπαίνουν μέσα, δεν είναι τίποτα, δεν είναι άγρια, αυτά είναι ημέρα.
0: Τα φλαμίγκο είναι άγρια.
2: Όχι, όχι, τα συγκεκριμένα είναι ημέρα, είναι...
0: Επειδή τυχάνει να γνωρίζω από φλαμίγκο, είναι άγρια τα φλαμίγκο.
2: Όχι, όχι, τα συγκεκριμένα λέω δεν είναι, τώρα εσείς αν θέλετε να φέρετε άλλα φλαμίγκο άγρια, ναι, αυτά είναι ημέρα αυτά.
0: Ωραία, όμως, που θα τα πείτε,
2: πα, μπαίνουν μέσα.
0: Χωρίς λουρί.
2: Ναι, δηλαδή αυτά, χωρίς, με το που θα τα πείτε πα, μπαίνουν μέσα, με το που θα σας πούμε εμείς κάτι λέξη, άμα τις πείτε πα, βγαίνουν έξω.
0: Α, ωραία. Οπότε
2: πα έξω, πα μέσα.
0: Τα έχουν εκπαιδευμένα.
2: Δεν, βέβαια, δεν είναι. Δεν είναι τυχαία πουλιά.
0: Ωραία. Μάλιστα.
2: Εγώ χαίρομαι που είστε πάρα πολύ συνεργάσιμος.
0: Είμαι πάρα πολύ και ειδικά για φλαμίνκο.
2: Για φλαμίνκο. Τέλεια.
0: Ναι.
2: Και φανταστείτε ότι θα κουβαλήσετε και μερικά σουσίβια φλαμίνκο. Τα ξέρετε αυτά που είναι στις πισίνες όλες το καλοκαίρι.
0: Χαίρομαι. Αυτό τώρα, αυτό εδώ ξεκινάει ίσως το πρόβλημα.
2: Γιατί?
0: Τα πουλιά θα μπορούσα πολύ εύκολα, δεν τίθεται θέμα. Ωραία. Τα φουσκωτά όμως έχουν πολλές ιδιαιτερότητες.
2: Α, μάλιστα.
0: Η συσκευασία τους και αυτό που χρειάζεται να γίνει για να είναι ασφαλή κατά όλη τη μεταφορά είναι πρόβλημα.
2: Γενικώς, νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε αν είναι τότε, δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο συνεργάτης μου. Να κλείσουμε.
0: Συμφωνεί. Να κλείσουμε.
3: Ναι,
0: κλείνουμε
3: αφαντικό,
0: εδώ.
3: Ναι.
2: Να κλείσουμε εδώ καλύτερα. Να κλείσουμε εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
3: Έχει χρόνια πολλά στον άνθρωπο.
2: Γιατί έχει γενέθλιο ο άνθρωπος.
3: Είχε
4: χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά για σας και τα πουλιά σας.
0: Περάστε καλά και εσείς και τα πουλιά σας.
5: Πέτατο το βοτσαλάκι, ήρθε το καλό καιράκι. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Βάλε τη το σήμα για τα διλημάζωρια.
1: Βάλε τη. Νάντσι, έχετε μπιντέ στο σπίτι.
2: Όχι, αγόρι μου, εγώ είμαι εκεί πέρα, κάθομαι.
3: Παιδιά, αν δεν σταματήσει αυτή η κολοσυζήτηση, εγώ θα φύγω. Αλήθεια σα πω.
2: Ανακατεύομαι ήδη, σκέφτομαι τι με περιμένει.
1: Όπα, κάτι ακούω στο βάθος.
0: Λοιπόν, το δίλημα ζωής για σήμερα. Το δίλημα ζωής, παιδιά, για σήμερα έρχεται από την ακροάτριά μας την Εμιλία, που μας έστειλε, το έστειλε με mail στο πρωινό papakisfera.gr. Είναι πάρα πολύ γρήγορο και πάρα πολύ απλό. Λέει, καλησπέρα σας, παιδιά, το έστειλε χθες το απόγευμα. Έχω γνωρίσει, λέει, εδώ περίπου και 2 εβδομάδες ένα αγόρι. Ένα αγόρι, λέει, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, έχει πάρα πολύ ωραίο σώμα, έχει χιούμορ, είναι πάρα πολύ περιποιητικός, με κάνει και νιώθω πάρα πολύ όμορφα, ότι είμαι σπουδαία για εκείνον. Δεν έχουμε προχωρήσει ακόμη στο να ολοκληρώσουμε τη σχέση μας, έτσι για να το πω πολύ διακριτικά και όμορφα, αλλά έχω, λέει, ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα και πρέπει να το συζητήσω μαζί σας.
1: Ευχαριστώ σε εμάς.
0: Θεωρώ ότι δεν έχουμε καμία χημεία στο φιλί μας.
2: Ωχ, δύσκολο.
0: Εδώ, λέει, και περίπου 1 εβδομάδα έχουμε ξεκινήσει και έτσι φιλιόμαστε. Αλλά θεωρώ ότι τα φιλιά μας, δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσω.
2: Α, εγώ το έχω ζήσει, αυτό είναι παίσιο.
0: Δεν ταιριάζουν, λέει, καθόλου.
4: Η Νάνση αυτά είναι ειδική. Άμα τη Νάνση τη βάλει γλώσσα πάρα πολύ στο φιλί, δεν θέλει καθόλου.
2: Μαύρε, Γρηγόρη μου, πώς γίνεις από τα κακά έντα στη γλώσσα. Έλεος, ρε παιδάκι μου.
0: Ποιο είναι το δίλημά μου? Ότι αυτό, λέει, διορθώνεται, συζητιέται, φτιάχνετε.
2: Μετά. Εγώ με τον Γρηγόρη στο τηλέφωνο να λέει ό,τι να είναι, δεν μπορώ.
0: Μετά να προχωρήσω να κάνω το επόμενο βήμα μαζί του, να δώσω το κρεβάτι, πώς θα τα πάμε. Όλα αυτά γι' αυτό σας στέλνω και περιμένω τις συμβουλές σας.
4: Η Νάνση, να σας πω εγώ τι γίνεται με το φιλί, η Νάνση.
1: Τι έγινε,
2: Νάνση. Γρηγόρη, δεν σε αντέχω σήμερα για κάποιο λόγο. Κλείσε το τηλέφωνο, αγάπη μου, πήγαινε κοιμήσου.
4: Πες για το φιλί, εσύ έχεις πρόβλημα με το φιλί, άμα δεν είναι ωραίο. Πες το.
2: Εγώ θεωρώ ότι το φιλί είναι το α και το ω. Αν δεν ταιριάζεις
0: εκεί... Το φιλί είναι το α, το σεξ είναι το ω.
2: Ναι, αν δεν ταιριάζεις στο φιλί, δεν θα ταιριάξεις πουθενά. Να σε φυλάει όλος, να σε δαγκώνει, να σου βάζει το στόμα του, τα δόντια σας να εφάπτονται.
0: Δεν είναι. Άμα στο κρεβάτι σου βγάλει ένα...
2: Δεν πάει να σου βγάλει ό,τι να σου βγάλει.
1: Άμα... Έχεις τυπήσει ποτέ δόντι με δόντι?
2: Ναι.
1: Δεν παλιό το πράγμα.
2: Ήταν εκεί και ξέρεις, ήταν αυτό που έγινε το δόντι και που μετά δεν ξαναβρεθήκαμε ποτέ.
0: Ότι
1: ναι, τρακάρι, με τοπική, με τοπική.
2: Ή που νομίζει ο άλλος ότι πρέπει να σου πιάσει όλο το στόμα. Έχω και μεγάλα χέρια. Και αισθανόμουν ότι θα με φάει. Σαν το Δράκουλα.
4: Το μέρι σου, ακούω κι εγώ.
2: Να ακούσεις κι εσύ, γιατί με τόσο που έχω ακούσει εγώ, να ακούσεις κι εσύ τίποτα. Δεν υπάρχει πιο τραγικό.
1: Το δέρμα, ναι.
0: Ωραία, ρε παιδιά, εκ του αποτελέσματο, τι να κάνει, ζητάει συμβουλή η γυναίκα.
1: Δηλαδή κάτι γλωσσάρες, κάτι.
5: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Να την κατευθύνει. Να τον κατευθύνει.
2: Πώς να τον κατευθύνει, μωρά με ένα άμπαλο.
5: Έλα, πάμε σιγά-σιγά. Μην βιάζεσαι. Εγώ θα το έκανα.
2: Θα σου πω, και εγώ πήγα να το κάνω. Μετά, εκεί που πήγαινε η Έρμα, κατευθύνει.
0: Στην έφερνε από πίσω, στην έφερνε.
2: Δεν το προλάβαμε. Δεν του λέγε.
1: Ήσυχα, ρε.
2: Είναι λίγο πιο γλυκό. Δεν υπάρχει λόγο να χωνόμαστε.
0: Άρα εσεί θεωρείτε ότι ούτε με συζήτηση δεν φτιάχνετε αυτό, δεν μπορεί να
2: γίνει. Κοίτα, ο άγαρμπο θα είναι πάντα άγαρμπο.
0: Καλά, δεν ξέρω
1: γιατί. Ξέρετε, μπαίνει το ένστικτο σου τεχνική και να προσπαθεί να δουλέψει. Κάποιο δεν δουλεύει μόνο το ένστικτο.
2: Θέλει να κάνει επίθεση. Εσύ σκέφτεσαι ηρεμία. Και αυτό σκέφτεται επίθεση.
0: Μα ρε παιδιά, η Εμιλία δεν είπε ότι πάει να τη ρουφήξει το στόμα όλο.
2: Τι κάνει?
0: Είπε ότι απλά δεν έχει χημεία το φιλί. Αισθάνθηκα ότι δεν έχει χημεία το φιλί. Αυτό διορθώνεται? Να περιμένω να προχωρήσω?
2: Οκ, πες να μας στείλει ένα βίντεο.
0: Να δούμε τη στοματούγκα του.
2: Να δούμε πώς
1: φιλιώνται. Αρχικά πρέπει να βρει τις ισορροπίες του αυτός. Δηλαδή να ξεκινήσει με τον καθρέφτη να φιλάει τον εαυτό του. Έτσι κάναμε μικρά. Εσείς φιλούσατε καθρέφτες μικρή?
2: Όχι, ρε,
1: κάνει πολύ πράξη. Ναι, ρε, τζάμια, καθρέφτες, οτιδήποτε.
2: Για ιστορία πήγε.
0: Φασώνατε το τζάμι.
5: Ναι,
0: και
5: εδώ.
1: Σε ένα παππού είχα κολλήσει μια φορά.
4: Για.
1: Δοκιμάσαμε τα πάντα, ναι.
2: Παρακαλώ.
5: Με το τζάμι, ναι.
1: Με το τζάμι,
2: ναι.
1: Με ένα
2: κατοσούρα μου γλυκιά, πες, μίλα.
4: Πού είναι το κυπελάκι?
1: Ξέρω ότι ο άνθρωπος κακά κάνει, δεν κάνει αυγά.
2: Για πήγαινε στο μικρό μπάνιο των επισκεπτών στο...
0: Κάτσε, γιατί έχουμε για τα ανάκτορα του Buckingham. Στο μπάνιο των επισκεπτών.
4: Το μικρό μπάνιο έχει κυπελάκι που ρίχνει τα κακά σου. Τι του λέει στου καλεσμένου, δηλαδή.
2: Κάντε... ή έχω εκεί, ή έχω στο άλλο μπάνιο το δικό μα μέσα που έρχεσαι και κάνει κατάληψη και σε αυτό. στο άσπρο έπιπλο δεξιά από την τουαλέτα. Μα είναι δυνατόν τώρα.
1: Χωρίς βρακή, πας πράγματα.
2: Όπου και να είναι, εσύ αποκλείται να το βρεις.
3: Πρώτη εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου, άκου κουβέντες.
5: Γρηγόρη, αυτό που σου λέει ο Γιώργος.
1: Πας χωρίς βρακή, πέρα δόθε στο σπίτι τώρα.
4: Χωρίς βρακή, τι να κάνω.
3: Διάλειχε, μου μυρίζει.
4: Κάνει, πού μπορεί να έχει, είμαι στο μπάνιο, πού είναι.
2: Τώρα εμείς μιλούσαμε για φιλιά, μιλούσαμε για
3: τώρα εγώ δεν το ζω αυτό.
4: Ρε Νάντι, πες που είναι για την επίγον που είναι.
2: Πού είσαι?
4: Στο μπάνιο.
2: Σε ποιον τα δύο?
5: Είναι
2: επίγον.
4: Στο μπάνιο το δικό σου.
3: Έλα γιατί του έρχονται και θα πάνε χαμένα, τελείωνε.
2: Άνοιξε τη στήλη.
5: Θα πέσουν κάποιος τα πλακάκια. Τα χαλιά. Έτσι γυμνός που είναι.
4: Έλα, ρε
1: Νάνση,
2: βοήθαμε λίγο γάμο το. Σου είπα, μέσα στο έπιπλο.
5: Γρηγόρη, πάρε μια κατσαρόλα.
1: Ναι, τέλειο,
4: Νάνση. Δεν έχει τίποτα εδώ.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλει τώρα.
1: Πέτα τις φακές και ρίξε.
4: Άντε, πήγαινε στη διαφημίση, δεν είχα.
3: Περίμενε. Να κλείσουμε με τη συμβουλή στην Εμιλία. Εμιλία μου, δες τα χειρότερα. Μια χαρά είναι το παλικάρι, κράτα τον.
2: Κράτα τον.
3: Και θα τον μάθεις να φυλάει. Δες τα χειρότερα εδώ.
2: Το θέμα είναι να μάθει κακά και τσίσα στην μπάνα.
6: Αν ζεσταίνεστε, να πίνετε πολλά υγρά. Κάποια στιγμή θα πάψει να σας απασχολεί η ζέστη.
7: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές, η ζωή μου όλη είναι αυτή. Και φυσικά νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας γιατί παντού έχει ζαγόρι, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
1: Ήρθε η εποχή του.
2: Τι νόσησες εσύ?

0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω τα παιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε. Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BPMe, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρίες.

στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktails χωρίς ζάχαρη και αλκοόλ, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το La Fiesta Loca και θα περνάς όλα τα μπλόκα. Green Mocktails, 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, Mojito, Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime, Green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και για όσους παίρνουν από το Σύνταγμα, η Green κερνάει Green Mocktails στη δημιουργική στάση της. Σήμερα από τις 7 μέχρι τις 9 περνάς, δοκιμάζεις τις 6 μοκτέλιες γεύσεις και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις τα μοκτέλς του καλοκαιριού.
1: Αν θέλετε κι εσείς να πείτε αλληλούια, η νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση της ΔΕΗ για φωτοβολταϊκά συστήματα είναι εδώ. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης κάνει την επιλογή ακόμη πιο εύκολη. Επιπλέον η ΔΕΗ αναλαμβάνει τη συντήρηση και την ασφάλιση του συστήματος, ενώ εσείς πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη ετήσια μείωση του κόστους κατανάλωσης κατά 20%. Μπείτε τώρα στο dei.gr για να μάθετε πολλά περισσότερα.
2: Ζέστη, ε.
3: Πλάκα κάνεις, μέχρι και ο ανεμιστήρας μου ζήτησε να ανοίξω το air condition.

0: Λοιπόν, ο Παναγής έχει ένα δίλημα ζωής από ό,τι μου είπε ότι το έχει στείλει.
1: Ποιος?
0: Ο Παναγής.
1: Α, ο Παναγής! Ο Παναγής! Διλήμματα ζωής
0: με τη φωνή της λογικής. Πάμε, λέγε Παναγή.
2: Λοιπόν, παιδιά, μας έστειλε μήνυμα η Κατερίνα, η οποία Κατερίνα είναι φρέσκο παντρεμένη. Η Κατερίνα, θέλω να σας πω ότι είναι 48 χρονών, είναι φρέσκο παντρεμένη με τον Δημήτρη που είναι 55 ετών. Παντρεύτηκαν πρόσφατα και οι δύο είναι χωρισμένοι με ένα παιδί από τον πρώτο τους γάμο. Τα παιδιά τους τώρα είναι. Ο ένας μου λέει είναι 22, η άλλη 23, κάτι τέτοιο, είναι πολύ κοντά.
0: Τι σου λέγε?
2: Όχι, ρε παιδί μου, στο mail. Ακούστε τώρα ποιο είναι το θέμα. Πήγανε, λέει, η κόρη της Κατερίνας και ο γιος του Δημήτρη στην Κατερίνα. Το έχετε?
3: Η κόρη της Κατερίνας και ο γιος του Δημήτρη.
2: Ναι, από τον πρώτο τους γάμο.
0: Ναι, παιδί μου, είναι... τα παιδιά της σχέσης, ναι, τα παιδιά τους.
2: Ακριβώς, τα παιδιά τους, αλλά από άλλο γάμο.
0: Πόσο
2: είναι, 22, ένας 23, η άλλη.
0: Είπαν ότι ερωτεύτηκαν στον άλλο.
2: Ναι, και τα έχουνε.
3: Ατάχουνε κιόλας, δεν ρωτήσανε, δεν πήραν άδεια.
2: Και θέλει, λέει, να ζήσουν μαζί,
4: και
2: ναι.
4: Και έχουν και τα παιδιά.
2: Ναι.
4: Το έχουμε δει στο άκρο οικογενειακό.
0: Όχι αυτό.
5: Όχι.
0: Και σε αυτό και στο...
5: Ευτυχισμένοι μαζί.
0: Ευτυχισμένοι μαζί και στο άλλο το που, ήταν, που έκανε τον Τούρκο, που παίζει και η Λεκάκη, που παντρεύτηκε έναν Τούρκο, το Ταμάμ, λεγόταν νομίζω.
2: Α, το Ταμάμ, ναι, ναι, στο Ταμάμ, μπράβο, ναι. Είναι, λέει, σε σχέση, μου ζήτησαν, λέει, τα παιδιά να μην το πω στον άντρα μου, να μην το πει, λέει, στον Δημήτρη. Και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω. Είμαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι
0: τώρα
2: να τους συμβουλεύσω.
0: Αυτά τα δύο παιδιά
2: είναι, λέει, σαν αναδέλφια.
0: Συγγνώμη λίγο, άντε πάλι σαν δεν είναι αδέλφια.
5: Τώρα γνωρίστηκαν στην
3: ηλικία. Να πηγαίνουν τις Κυριακές για φαγητό.
0: Περιμένετε λίγο, ρε παιδιά. Καταρχάς δεν είναι αδέλφια. Μην λέμε ότι να είναι τώρα, δεν είναι αδέλφια.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά είναι οι γονείς του τάχου. Είναι παντρεμένοι.
0: Επειδή τάχουν οι γονείς
5: του. Δεν είναι ότι μεγαλώσανε μαζί.
2: Όχι, δεν μεγαλώσανε.
0: Ούτε μεγαλώσανε, ούτε παντρεμένοι. Ούτε...
2: Γνωρίζονται, λέει, τα τελευταία 2-3 χρόνια. Και καταλαβαίνω, λέει, ότι η σχέση κρατάει από την πρώτη στιγμή.
3: Δεσμιέματος δεν υπάρχουν.
5: Δεν υπάρχουν δεσμιέματος.
2: Δεν υπάρχουν.
5: Γνωρίστηκαν τα τελευταία 2 χρόνια τα παιδιά από την πισινή 20 χρονών και.
0: 22-23.
5: Παιδιά, κάνουν ό,τι θέλουν. Πρόβλημά του είναι.
2: Λέει, μου φαίνεται, λέει, γιατί... πάρα πολύ παράξενο το ότι το παιδί μου με το παιδί του άντρα μου είναι ερωτευμένοι.
0: Δύσκολο θα ήταν το παιδί σου μην είναι με τον άντρα σου. Αυτό δεν είναι παράξενο.
3: Το έχουμε δει εμείς τους παπακαλιάτες αυτά, όλα έχουν γίνει αυτά.
0: Το άλλο θα ήταν δύσκολο. Μήπως η κόρη της κυρίας 25 χρονών ερωτευόταν το... το... Τα έχουμε δει και αυτά, ναι, τον άντρα.
3: Τα έχουμε δει
5: αυτό
3: εμείς.
5: Αυτό είναι σιχαμένο.
0: Ναι, σιχαμένο, σιχαμένο, τα έχουμε δει. Τα έχει κάνει παπακαλιά της πρωτού βγει το φως στον πλανήτη.
3: Έτσι.
0: Ναι, τώρα ναι, τι
2: να τη συμβαίνει. Καταρχάς, λέει, πρώτο ερώτημα. Είναι φυσιολογικό να το αντιμετωπίσω?
0: Φυσιολογικό είναι 100%.
2: Και δεύτερον, αν πρέπει να το πω στον άντρα μου.
0: Δεν υπάρχει καμιά ανομαλία.
3: Δεν πρέπει να το πει.
0: Δεν υπάρχει καμιά ανομαλία.
3: Δεν πρέπει να το πάρω στον τάφο αυτό.
2: Αυτά το πούνε αργά ή γρήγορα. Θέλω, λέει, να μείνω μαζί.
5: Καλά, ας δούνε πώς θα πάει η σχέση.
3: Ή να μείνω όλοι μαζί.
2: Όπα! Μένουν όλοι μαζί.
3: Μένουν όλοι μαζί.
0: Να φύγουν τα παιδιά. Κοίταξε τώρα, έρωτα, ρε φίλε, σε αυτή την περίπτωση, αφού δεν υπάρχει καμιά συγγένεια, δεν υπάρχει κανένα δημοσίευματο.
5: Δεν υπάρχει.
0: Τι να πει τώρα, του πει το άλλο, μην ερωτεύεσαι, γιατί να μην ερωτευτώ.
3: Το δύσκολο είναι ότι έχουν μπει σε ρόλου αυτοί, κατάλαβε.
0: Ξένοι μου είναι. Ξένοι μου είναι. Εμένα αυτή η κοπέλα μου είναι ξένη.
2: Ναι, αλλά για του γονεί που βλέπουν τα παιδιά που ερωτεύονται.
0: Και οι γονεί να πάνε πίσω, γιατί ερωτεύτηκα εγώ που είμαι νέο.
3: Καλά, λέει, ξένοι μου είναι.
4: Δηλαδή τώρα πε ότι κάποιο από του δυο σα έχει κόρη. Και είστε μέσα στο σπίτι όλοι, ναι, ο γιος σας και η κόρη.
0: Πες ότι είμαστε εγώ με την Άνση.
4: Ναι.
0: Και είχαμε...
4: Ένας από τους δύο έχει μία κόρη.
0: Ναι, και εγώ είχα 20 χρονών.
4: Και
0: Σταυρούλα. 25
4: και Σταυρούλα. Και Σταυρούλα. Και όλοι.
0: Ναι, Σταυρούλα. Ναι, ναι.
4: Και είναι ο Νικόλας.
2: Και ο γιος της Άνση ζω από αυτό με την κόρη σου.
0: Πες στο σπίτι σου, ρε,
4: ξύπνα.
0: Τι δικιά μου την κόρη, ρε. Τώρα σοβαρά. Σοβαρά, δεν μπορεί να συμβεί. Δεν μπορεί να συμβεί.
5: Παιδιά, δεν μεγαλώσανε μαζί αυτά τα παιδιά.
4: Τι σημασία αν μεγαλώσανε.
0: Και τι θα πω, ρε Νίκο, εγώ μεθαύριο, μην την ερωτεύεσαι. Θα μου πει πού την ξέρω εγώ. Εγώ τώρα την γνώρισα και την ερωτεύτηκα.
5: Οι δυο ξένοι ήταν, δεν ήταν κάτι. Δεν
3: πειράζει. Έχετε πάει μαζί κοκκινιστό, Κυριακές.
0: Α, αυτό.
5: Και τι έγινε και θα συνεχίσουν να τρώνε. Παστίτσιο
3: που είχε φτιάξει να
5: τρώνε. Το πρόβλημα είναι.
2: Δηλαδή, μέσα στο σπίτι σε ένα τραπέζι όλοι μαζί.
0: Δεν κάθονται όλοι μαζί.
5: Γιατί, ρε παιδιά, λεπρή είναι, ερωτευμένοι είναι.
4: Άρα όλοι ευτυχισμένοι είστε μέσα στο σπίτι.
3: Σε όλα τα επίπεδα.
4: Φιλιά από εδώ, έρχονται.
5: Και τι έγινε, ρε παιδιά. Εγώ αυτό δεν το θεωρώ κακό. Δηλαδή, είναι μεγάλα παιδιά, κάτι. Δεν είναι μικρά.
0: Τι πας και του λες του παιδιού. Μην ερωτεύεσαι γιατί εγώ τα έχω με τη μαμά του.
2: Εγώ τι είπα. Λέω, γύρνα και πες την κόρη σου, πες αγάπη μου, πατέρας και γιος μας απάφτωσαν. Δηλαδή για όνομα του Θεού.
5: Για όνομα, τι βλέπεις.
0: Τι λείπεις πουλάκι εσύ. Είναι σοβαρή κουβέντα. Μα τι είναι αυτό, δεν
3: μπορεί να το πει.
2: Μην ασχολείσαι με τα παιδιά.
3: Θα το πω κι αυτό.
2: Σκέψε ότι μπορεί να χωρίσει
0: τη σχέση. Μην μιλάει,
5: αποφασίστε, ποιο
2: μιλήσει.
0: Τελικά τι συμβουλεύουμε, τι στη δίκτυα.
5: Να κάνουν ό,τι θέλουν τα παιδιά.
3: Δεν μπορεί να το σώσει.
2: Είναι αμήχανο, γράφει στο mail ότι είναι αμήχανο όλο αυτό.
3: Μα πάρε το πει καλά, δεν είναι
5: αμήχανο. Αμήχανο είναι, δηλαδή, παιδιά.
3: Τόσα κορίτσια εκεί έξω. Από μέσα πήρε.
6: Η ζέστη είναι μέχρι του 30 βαθμού. Μετά του 30 λέγεται ζεστά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Για κάποιους η καλύτερη στιγμή της ημέρας είναι το πρωί που ξυπνούν, για άλλους το βράδυ που πέφτουν για ύπνο, αλλά αν υπάρχει κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούν, είναι ότι ο γλυκός ύπνος αξίζει. Κάνε μια βόλτα από τα Lidl και ανακάλυψε τη σειρά Livarno με σετ παπλωματοθήκες και σεντόνια, εργονομικά και hydro-cool μαξιλάρια, προστατευτικά στρώματος, φωτιστικά και ξυπνητήρια για ένα υπνοδωμάτιο που πραγματικά θα λατρέψεις. Ολοκλήρωσε την άνεσή σου με πιτζάμες ή νυχτικό Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει.
1: Κέρασε με παγωτάκι, δρόσισέ μου το κορμάκι.
2: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Παίξε υπεύθυνα. Σφαίρα 102.2. Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου. Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
0: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δεν λογώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα. Που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
10: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
12: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
11: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
13: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
15: Σφαίρα 102.2.
16: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
17: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα? Και σήμερα 5η, 23 Ιουλίου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, καλώς ήρθατε.

ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102. Πού είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, αν είστε σε κάποια παραλία ακόμη καλύτερο, και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Πάρτε το καφεδάκι σας, και τι καφέ. Το νέο Michel High Roast Espresso Blend της Michel Coffee Company είναι κάτι περισσότερο από ένας εξαιρετικός καφές. Συνδυάζει ισορροπημένη γεύση, κορυφαία ποιότητα και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, συμβάλλοντας στην υγεία και την ευεξία του καταναλωτή, πιστοποιημένος βάσει του προτύπου AFQ. Την καλύτερη μουσική την έχω, τα καλύτερα θέματα και τα καλύτερα δώρα. Το απαντάω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες. Καλημέρα και καλά να

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 92,2.
1: Και μια και μιλάμε για χρήματα, αλλάζουν όλα τα ευρώ. Και κοίτα τη Μαρία Κάλλα στο 5 ευρώ, πώς πάει.
2: Εγώ, αν ήμουν η Μαρία Κάλλα και με βάζαν στο 5 ευρώ, θα έλεγα. Σπίτι σας. Το σπίτι σας. Δηλαδή, καταργήσει το 500 ευρώ που μόνο εκεί θα μπορούσα.
1: Και, ωραία,
2: και με βάλατε στο 500 ευρώ. Δηλαδή, στο πιο μικρό χαρτονόμισμα εκεί με βάλατε. Αμότ, σπίτι σας.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της πρώτης μας ώρας. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι πάντα η Βερίνα Βαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Κίνηση χαλαρά και σήμερα Πέμπτη. Αύριο θα είναι και ακόμη πιο χαλαρά. Και όσο πλησιάζουμε και στον Αύγουστο, δεν το συζητάμε, θα βιάσει και η Αθήνα και θα είναι όλα υπέροχα. Έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται έτσι από το πουθενά, εκεί που πίνεις τον καφέ σου δηλαδή, σου ψιθυρίζουν. Το σπίτι το τσέκαρες, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Με εκείνη την εκκρεμότητα τι έγινε? Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα να τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance για να ασφαλίζεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή ή το σπίτι σου και για να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα υγείας και της επιχείρησής σου εννοείται. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr. Break και έρχομαι.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
5: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
4: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
5: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
4: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
6: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
8: Φαίνεται, ε.
7: Λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
8: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
9: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
10: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
11: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
12: Και νιώθω. Vistabet.
13: Και καλή διασκέδαση.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
15: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Biotene προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders σαμπουάν 330 ml 2-1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
16: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
17: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
16: Ανανέωση.
17: Ανοιχτό μυαλό, αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
16: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
17: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
18: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
19: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
20: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
21: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
22: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
23: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
24: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
25: Σφαίρα Viber 6936 10122.
0: Υπέροχη και αγιέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 1022. Καλή σας ημέρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Ο καιρός, παιδιά, εντάξει, ζέστη, καλά κρατεί, υπομονή, να έρχεται και Σαββατοκύριακο σε λιγάκι, οπότε μια χαρά θα ξανοιχτούμε στις παραλίες. Αν θέλετε να κερδίσετε την κουζίνα που πάντα ονειρευόσασταν, επισκεφτείτε τώρα το Mila Experience Center στο Ήλιον και πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έως και τις 31 Ιουλίου. Προλαβαίνετε για να λάβετε μέρος στην κλήρωση, λοιπόν, και να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Mila αξίας 3.000 ευρώ. Ανακαλύψτε από κοντά τη μοναδική ποιότητα και το διαχρονικό σχεδιασμό Mila στο Mila Experience Center στο Ήλιον, Λεωφόρος Τυβών 484 και ίσως είστε ο τυχερός που θα την αποκτήσει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε

Καλησπέρα 102.2 στα ραδιόφωνα σας. Τι κάνετε ρε παιδιά, 5η 23 Ιουλίου, πού βολοθέρνετε δηλαδή σήμερα? Αν είστε στις δουλειές, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Αν είστε σε παραλίες, μπράβο σας. Και αν οι Έγνες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισε την πόρτα, είναι όλα εντάξει, μήπως ξέχασες κάτι? Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει στο Magenta Insurance. Ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι Έγνες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες Έγνες λιγότερες. Διακοπή και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη μας ώρα.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Και μου γράφει εδώ πέρα η Μαρία ότι μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος. Περπατούσε στον δρόμο και ο άλλος με είπε φρεγάτα και εγώ του είπα ρε βλήμα.
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Χθες έκατσα να δω Premier
9: City United.
8: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
9: Με δουλεύεις?
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
14: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
15: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
16: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
17: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον

0: 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Σφαίρα 102-2.
4: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
5: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. 5η 23 Ιουλίου είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Λοιπόν, σας έχω φανταστική έρευνα. 7 λόγοι που οι γάμοι των millennials κρατούν περισσότερο από κάθε άλλης γενιάς. Για πάμε να δούμε, έχουν βρει την μυστική συνταγή? Έχουμε, γιατί και εγώ millennial είμαι, ως παντρεμένη βέβαια. Αλλά μήπως έχουν βρει τη μυστική συνταγή? Νούμερο 1. Δεν φοβούνται να μιλήσουν για όσα νιώθουν. Δεν αποτελεί πλέον θέμα ταμπού η ψυχική υγεία για τους millennials. Νούμερο 2. Προτιμούν να λύνουν τις συγκρούσεις αντί να τις κρύβουν, γιατί είναι αναπόφευκτες σε κάθε σχέση. Νούμερο 3. Παντρεύονται όταν νιώθουν οικονομικά έτοιμοι, σε αντίθεση με προηγούμενες γενιές. Λύνουν τις συγκρούσεις αντί να τις κρύβουν, γιατί είναι αναπόφευκτες σε κάθε σχέση. Νούμερο 3. Παντρεύονται όταν νιώθουν οικονομικά έτοιμοι.

102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα 5η 23 Ιουλίου, παιδιά, σας έχω ένα τεράστιο νέο. Έφτασε το αναδιπλούμενο smartphone που θα μας στείλει σε νέα διάσταση. Μιλάμε για το νέο τόσο λεπτό και ελαφρύ Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα και τώρα μπορούμε να το προπαραγγείλουμε μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχουμε τριπλό όφελος. Και με 10% για αγορά με Samsung Pay και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone παίρνεις 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του και με 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε σήμερα το samsung.com/gr. Στείλτε μου και τα μηνύματά σας στο Viber 6936 10 102 που είστε και τι κάνετε.

0: ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Καλή σας ημέρα, 5η 23 Ιουλίου, στο όλη συντονισμένη στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Εννοείται, μέχρι και τη μία, η κουζίνα των ονείρων σας μπορεί να ξεκινήσει από μία επίσκεψη στο Mille Experience Center στο Ήλιον. Πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω μέχρι τις 31 Ιουλίου και λάβετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Mille αξίας 3.000 ευρώ. Επισκεφτείτε τώρα το Mille Experience Center στο Ήλιον. Λοιπόν, λεωφόρο Στίβων 484, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Βγαίνουμε ένα break ή σαπού να πιούμε δύο γουλιές καφέ και επιστρέφω.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Θέλω να μου πεις τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αυτό αν μου το πεις, 500 ευρώ θα σου δώσω.
3: Βουγιουκλάκη.
2: Τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να το πάρει το ποτάμι.
4: Όχι, ας το, 500 ευρώ θα πάρει.
5: Πέντα και τα θέλω και τώρα, όχι τίποτα άλλο, παιδιά. Πω, πω. Χιμουκλάκι.
2: Όχι, όχι, όχι. Σε πολύ μακριά.
5: Τι.
2: Καροτσέρι, καροτσέρι. Και κάροτ και τσέρι.
6: Καροτσέρι, καροτσέρι.
1: Πρωινό Σφαίρα.
7: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
0: Η Nikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Nikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Τι παίζεις εκεί?
16: Δωροστροφό της Novibet.
15: Δωροτροχό?
16: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
15: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
17: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
19: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καταστροφές.

0: στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Καθρέφτης. Το να έχεις αξία και να μην τη δείχνεις είναι σαν να έχεις χρυσό και τον θάβεις στο χώμα. Σε μια κοινωνία που η εικόνα προηγείται της ουσίας, κάνε την ουσία σου να φαίνεται. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Κατέβασε το app της Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
7: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα 5η, 23 Ιουλίου. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Μαζί εννοείται μέχρι και τη μία και στο πλευρό μας πάντα η Mikkel Coffee Company με το νέο High Roast Espresso Blend, έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τον ισορροπημένο γευστικό του χαρακτήρα αλλά και για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6936 10 1022, που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας εννοείται.

Για ακούστε να δείτε τι έχει γίνει τώρα. Έχετε ακούσει ποτέ αυτές τις φωνούλες στο κεφάλι σας που σας λένε την πόρτα την κλείδωσες, έκλεισε το θερμοσύφωνα, το αυτοκίνητό σου, τα έχεις κάνει τα σέρβις, όλα αυτά. Είναι οι έγνοιες που έχουμε και είναι αναπόφευκτες και είναι και καθημερινές στο κεφάλι μας. Στο Magenta Insurance όμως ασφαλίζεις online το αυτοκίνητό σου, τη μηχανή σου, το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Magenta Insurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6-10.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nef-Nef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
5: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
4: Ερμού 61.
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια?
6: Αντώνιε, ξύπνα.
7: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί?

0: εκπαίδευση. Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
1: Σφαίρα 102-2
2: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
3: Εσύ ως φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, 5-23 Ιουλίου, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία εδώ στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ήρθε η στιγμή για το δώρο της ημέρας, Ούζο Sunglasses, φανταστικά. Η νέα σειρά Ούζο Sunglasses είναι εδώ, θα βρείτε ένα σχέδιο μόνο για εσάς που να ταιριάζει αποκλειστικά στο δικό σας στυλ. Ούζο.gr είναι και το site τους, να μπείτε να τα δείτε όλα. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Ούζο, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10 102 και πολύ πολύ καλή επιτυχία. Έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες σειρά, δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας και τα λέμε σε λίγο στα ζώδια. Όμως, αν θέλετε να απολαύσετε έναν δεύτερο καφέ, τον δεύτερο της ημέρας, Mikkel Coffee Company είναι μονόδρομος και ο νέος High Roast Espresso Blend, αυτός ο premium καφές, πιστοποιημένος με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. 5η 23 Ιουλίου είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Η Μίβερην Ευαγγέλου και φύγαμε για ζώδια. Πριν όμως να σας ενημερώσω για αυτές τις έγνοιες που αν είχαν μορφή θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια, έκλεισε την πόρτα, είναι όλα εντάξει, μήπως ξέχασες κάτι. Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει στο Magenta Insurance, ασφαλίζει online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Περνάμε τώρα στα ζωδιάκια και ξεκινώ με τους κρυούς που η μέρα εσάς σας δίνει όθηση να πείτε αυτό που σκέφτεστε, αλλά θέλει λίγο μέτρο στον τόνο. Ταύρι. Σήμερα θέλει ηρεμία, ασφάλεια και ανθρώπους που δεν σας μπερδεύουν. Δίδυμοι. Μηνύματα, συζητήσεις, απρόσμενες επαφές δίνουν χρώμα στη μέρα σας. Καρκινάκια, η διάστησή σας σήμερα είναι δυνατή. Όμως μην αφήσετε τις ανασφάλειες να μιλήσουν πριν από εσάς. Λιοντάρια. Η μέρα σας βάζει στο κέντρο της προσοχής, αλλά το ζητούμενο είναι να δείξετε και ευαισθησία. Παρθένη. Σήμερα καλό να μην ψάχνετε απαντήσεις σε κάθε λεπτομέρεια. Μια κατάσταση στα ερωτικά χρειάζεται περισσότερη εμπιστοσύνη και λιγότερη ανάλυση. Ζυγή. Μην προσπαθείτε να τα κρατήσετε όλα όμορφα. Αν κάτι χρειάζεται να υποθεί, ας υποθεί. Σκορπιοί. Η ένταση μπορεί να γίνει πάθος, αρκεί να μην τη μετατρέψετε σε έλεγχο. Τοξοτάκια. Η διάθεσή σας ανεβαίνει όταν βγαίνετε από τα συνηθισμένα. Εγώκερη. Μπορεί να έχετε πολλά στο μυαλό σας, όμως στα αισθηματικά χρειάζεται περισσότερη παρουσία. Η υδροχόη σήμερα σας τραβάει ό,τι ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Και τέλος, ψάρια. Η μέρα έχει συνέστημα, ρομαντισμό και αρκετή φαντασία. Μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλε.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: 1952 φεύγει από τη ζωή ο Ματσούντα ο Γιουτζίρο.
3: Εντάξει, τα θέλεις.
2: Επίσης το 1994 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Τσάρλς Μπουκόφσκι, ο Αμερικανός συγγραφέας. Ενώ σαν σήμερα θα είχαν γενέθλια ο Αμέρικο Βεσπούτσι.
4: Μεγάλη αδικία αυτό. Κάθε χρόνο το λέμε. Πρέπει να το πω, είναι πλέον παράδοση αυτό το αστείο. Αφού το λέγανε Αμέρικο Βεσπούτσι, γιατί δώσανε στη χώρα που ανακάλυψε το μικρό του και όχι το επίθετο να τη φωνάζουμε Βεσπούτσα.
1: Με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
0: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το Flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
13: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
14: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
15: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
18: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
19: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app, βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fun και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
20: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
21: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
0: Σφαίρα 102.2, επιστρέψαμε. Έχω ένα μεγάλο νέο που θα σας τρελάνει, γιατί μιλάμε για κινητό και όταν μιλάμε για κινητό μιλάμε για Samsung και πιο συγκεκριμένα το Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα. Είναι αναδιπλούμενο το καινούριο αυτό smartphone που θα σας στείλει σε νέα διάσταση. Μπορείτε να το προπαραγγείλετε μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχετε τριπλό όφελος και με 10% για αγορά με Samsung Pay, και επιστρέφοντας το παλιό σου smartphone παίρνεις 100 ευρώ πλέον την αξία του και με 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας στο samsung.com/gr.

αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο των Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμη Ζουρεντά, Σελήνα Νικόλα, Ιράνια, ο Πέτρος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, λίγο πριν τις 10 πρώτο. Ο Θεός μέχρι τότε να περάσετε πολύ, πολύ όμορφο. Ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε, έχετε όλοι

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Το ανεκδότο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, στο ρίσκο, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Oreo, Boss, Nui, Pirulo ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντες Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Καλημέρα, Μαρία. Είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
13: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
12: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
13: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
12: Ναι, Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Thermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
14: Σε πτώνα Thermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
15: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
16: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
15: Και όταν φεύγεις?
16: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
17: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
18: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
17: Αυτό είναι σχετικό.
18: Με τι?
17: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
19: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com. Drive.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πρώτη φορά σε παραλίες.
0: Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με

0: σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Σφαίρα 102-2.
6: Μία με τρεις. Μαρία Αντωνά.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σήμερα είναι Πέμπτη. Άλλη μια μερούλα υπομονή θέλω να μου κάνετε για το Σαββατοκύριακο, για να πάμε λίγο να πλατσουρίσουμε όπου και αν βρούμε. Γιατί καταλαβαίνω ότι από χθες έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι χθες βγήκα το βράδυ μια βόλτα, κάπου στα νότια. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Μιλάμε, όχι λιώνεις, κυριολεκτικά λιώνεις. Λοιπόν, μείνετε σήμερα παρέα μαζί μου. Είμαι Μαρία Αντωνέ. Είναι Πέμπτη, 23 του Ιούλη, επιτέλους. Και στην παρέα μου έχω το Magenta One Business από την Cosmodent Telecom. Συνδυάζει σταθερό και κινητό τη επιχείρησή σου και μπαίνει σε ένα σχήμα που δίνει περισσότερα. Από μείον 10% σταθερικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκτός υπηρεσίας ασφαλείας διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1business και ανακάλυψέ το. Αμέσως τώρα έρχονται επιτυχίες. Οι καλύτερες στον σφαίρα.

0: Κάθε 30 λεπτάκια μετά τη μία είμαστε εδώ στο Σφαίρα 102 και κάθε καλοκαιρινό τραπέζι έχει τις δικές του ιστορίες. Κάποιος ψήνει, κάποιος δοκιμάζει πρώτος και κάποιος πάντα ρωτάει. Τι έβαλες και έγινε τόσο νόστιμο? Η απάντηση κρύβεται στα μπαχαρικά McCormick που δίνουν, ξέρετε, αυτή την νοστιμιά που όλοι θέλουμε. Α, και όχι μόνο, και στην αυθεντική μουστάρδα French's που ολοκληρώνει τη γεύση στα αγαπημένα σου burgers και όχι μόνο. Τώρα, Σφαίρα 102 σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις αυτά τα φανταστικά προϊόντα που, ειλικρινά, να ξέρετε, δεν υπάρχει κάτι πιο χρήσιμο για το σπίτι. Αρκεί να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και η επόμενη ιστορία γύρω από το τραπέζι μπορεί να είναι η δική σας. Πώς θα πάρετε μέρος? Στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-122, γράψτε τη λέξη μπαχαρικά και το ονοματεπώνυμό σας και μείνετε εδώ παρέα μαζί μου. Σύντομο break, επιστρέφω σε λίγο στον Σφαίρα.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Αρχίζει.
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της COSMOTE Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102-2.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάλιρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
2: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
8: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2 και υπάρχουν ταξίδια που τα ξεχνάς και υπάρχουν όμως ταξίδια που μένουν για πάντα μέσα σου. Ένα Λιο Βασίλεμα στο Γραφικό Πόρτο, μία βραδιά στην Ήμπιζα και όχι μόνο, παιδιά, ήδη θέλω να μπω σε ένα αεροπλάνο Air Europa και να πετάξω απευθείας από την Αθήνα για Μαδρίτη και εκεί να συνεχίσω το ταξίδι μου σε έναν ολόκληρο κόσμο με χρώματα και γεύσεις. Οι πιο όμορφες ιστορίες αρχίζουν πάντα με μία πτήση και με την Air Europa, την κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία σε θέματα βιωσιμότητας. Ένα είναι το σίγουρο, ότι είναι ο πιο πράσινος στόλος παγκοσμίως και κάθε ταξίδι αφήνει το αποτύπωμά του, αλλά και τις αναμνήσεις. Το φυσικά, γιατί το ξέρετε, έτσι είμαστε τα ταξίδια μας και νομίζω ότι ναι, θα συμφωνήσω σε αυτό πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, εσείς θέλω να μείνετε εδώ παρέα μαζί μου στο Σφαίρα 102.2 και αν θέλετε να κάνετε και το επόμενο βήμα στην AI εποχή, μπορείτε να χτίσετε το μέλλον σας στην τεχνητή νοημοσύνη με την Cosmote Telecom να χρηματοδοτεί έως και 45 θέσεις και μεταπτυχιακές σπουδές στην τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογία σε 7 κορυφαία ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Μπες τώρα στο cosmote.gr και μείνε παρέα μαζί μου στο Σφαίρα.
11: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

Υπέροχο τραγούδι και αυτό εδώ πέρα στο Σφαίρα 102.2 και για ακόμα μια χρονιά, παιδιά, το σημαντικό είναι πως ο Σφαίρα γίνεται μέρος της μεγαλύτερης γιορτής ελπίδας και αλληλεγγύης. Σας περιμένουμε στο Greece Race for the Cure για ένα διήμερο γεμάτο μουσική, θετική ενέργεια και στιγμές που μας ενώνουν. Το 18ο Greece Race for the Cure επιστρέφει για ακόμα μια χρονιά και φέτος δίνουμε ραντεβού πρώτη φορά στο πεδίο του Άρεως στις 3 και 4 Οκτωβρίου για τη μεγαλύτερη διοργάνωση ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού που πραγματικά θα είμαστε όλοι εκεί για να στηρίξουμε. Δώσε και εσύ το παρόν στις 3 και 4 Οκτωβρίου μαζί με τον Σφαίρα 102.2. Λίγο πριν κλείσω την πρώτη μου ώρα, να σου μιλήσω και για την Κοσμοτέ που είναι στην παρέα μου, φυσικά με την Κοσμοτέ Telecom να επενδύει στο ψηφιακό αύριο, χρηματοδοτώντας έως και 45 θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη σε 7 κορυφαία ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Μπες στο κοσμοτέ.gr και μάθε περισσότερα. Αμέσως τώρα, σύντομο break, επιστρέφω σε λίγο στον Σφαίρα.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
2: να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
6: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
7: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
8: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
9: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
8: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
10: Τι μπάνιο. Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
9: Τι μπάνιο!
10: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Time out για θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη... Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη...

0: Έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το Sushi Spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Σφαίρα 102-2.
3: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε 5η 23 Ιουλίου. Είμαι Μαρία Ντονάφτη, είναι η δεύτερη μου ώρα και πάρα πολύ χαίρομαι που είμαστε παρέα μαζί. Αλλά και γιατί έχω το 11888 για όλα. Εκεί μπορώ να βρω να κλείσω ραντεβού για σέρβις αυτοκινήτου, δωρεάν παραλάβει παράδοση, βιολογικό καθαρισμό. Αυτό βασικά μπορεί να μου λύσει πάρα πολλά πράγματα. Και επειδή και εγώ είμαι γυναίκα και καταλαβαίνετε την ανάγκη που έχουμε έτσι να μας βοηθάνε λίγο, ρε παιδί μου, να λύνουμε κάποια θέματά μας, δεν υπάρχει καλύτερη πρόταση από το 11888 αλλά και από το 11888.gr. Εκεί μπορείς να μπεις και να δεις τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Λοιπόν, πείτε μου λίγο, θέλετε να πάτε και να παρακολουθήσετε από κοντά τον κορυφαίο Νίκο Βέρτη αυτή την Κυριακή εντελώς ωραία δωράκια από τον Σφαίρα 102.2, μα φυσικά στο Ελάν. Αν ναι, στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-102.2, γράψτε Σφαίρα και όνομα τεπώνυμο, Ελάν, την ηλικία σας και αποστολή στο 693-610-102.2 για να δείτε από κοντά τον κορυφαίο Νίκο Βέρτη. Αμέσως τώρα έρχονται οι καλύτερες επιτυχίες στον Σφαίρα.

0: στα 30 λεπτάκια μετά τις 2. Είμαστε στο Σφαίρα 102.2 και λοιπόν τι σας έχω, Air Europa, την κορυφαία πράσινη αεροπορική της Ευρώπης. Εκεί μπορείτε να πετάξετε απευθείας από την Αθήνα στη Μαδρίτη και από εκεί συνεχίζετε εύκολα σε δεκάδες μοναδικούς προορισμούς στην Ιβηρική και Λατινική Αμερική. Γιατί ο κόσμος είναι πολύ πιο κοντά από όσο φαντάζεσαι και πού να δεις και πόσο μπορεί να γίνει. Λοιπόν, αυτά που λέτε, θα φύγω να κάνω το πολύ πολύ μικρό σύντομο break μου. Μέχρι τότε να σας υπενθυμίσω για ακόμα μια φορά που στην παρέα μου έχω την φανταστική Κοσμοτέ με το WhatsApp Under 30 που είναι εδώ για σένα με το Sky Lounge για να απογειώσει την εμπειρία σου στο release Athens στις συναυλίες του Lex of the Hook και το Zamna and Primer. Μπες στο Magenta Moment στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια. Σύντομο break, επιστρέφω σε λίγο.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σφαίρα 102.2.
4: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
5: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
4: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
6: Και νιώθω.
4: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
8: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
11: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
12: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
15: Green.
14: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
15: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
17: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
18: Χθες έκατσα να δω Premier
19: City United.
18: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
19: Με δουλεύεις?
18: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
19: Δεν είδα κάτι στα social.
18: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
19: Πόσταρες κάτι?
18: Εννοείται πόσταρα. Social.
20: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
23: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
24: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
25: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Επιστρέψαμε στον Σφαίρα 102. Δεν ξέρω που είστε, τι κάνετε. Αν είστε πάντως κάπου καθοδόνητε μέσα στο αυτοκίνητο, είτε αν είστε παιδιά με τα πόδια, υπομονή, υπομονή. Και πολύ γρήγορα να φτάσετε στον προορισμό σας. Δεν ξεχνάτε πως κάτι τέτοιες ημέρες που πραγματικά η θερμοκρασία χτυπάει κόκκινο, οπωσδήποτε ενυδάτωση, καπέλο και αντιλιακό, όπως και να έχει. Λοιπόν, τώρα αν είστε σε μία άλλη καλύτερη ημέρα από εμάς και ετοιμάστε τις καλοκαιρινές σας διακοπές, Air Europa, η κορυφαία πράσινη αεροπορική της Ευρώπης, πετάτε απευθείας από Αθήνα για Μαδρίτη και από εκεί συνεχίζετε εύκολα σε δεκάδες μοναδικούς προορισμούς στην Ιβερική και Λατινική Αμερική. Μπορείτε να κάνετε ταξιδάρες, παιδιά, γιατί ο κόσμος είναι πολύ πιο κοντά κάποιες φορές από ό,τι τον φαντάζεσαι. Εννοείται αυτό, αρκεί κάποια πράγματα να σου γίνονται έτσι λίγο πιο εύκολα για να μπορέσεις να τα διαχειριστείς. Επίσης, το Artec της Roadshow με την Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις, VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο cosmote.gr/telecomroadshow και να μείνεις παρέα μαζί μου, γιατί έρχονται μουσικάρες.

και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε στην παρέα μου. Αλήθεια σας το λέω, πέρασα πάρα πολύ όμορφα μαζί σας. Ελπίζω να περάσετε κι εσείς παρέα μαζί μου, γιατί εγώ, να ξέρετε, αυτό επιδιώκω κάθε φορά. Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό για εμένα. Επίσης, AI Your Future. Το μέλλον σου χρειάζεται σωστό prompt. Γι' αυτό και η Cosmuta Telecom σου δίνει τη δυνατότητα σε νέους επιστήμονες να διευρύνουν τις γνώσεις τους στην τεχνητή νοημοσύνη και τεχνολογία, έως και 45 πλήρως χρηματοδοτούμενες θέσεις σε νέα προγράμματα, 7 κορυφαία ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Μάθε περισσότερα στο cosmuta.gr. Η Μαρία Ντόνα φεύγει. Ο Θέμης Γιωργαντάς έρχεται. Θα τα πούμε αύριο στην τελευταία εκπομπή για αυτήν την εβδομάδα και στην πρώτη τελευταία εβδομάδα για αυτό το μήνα. Πολλά ζουμερά φιλιά.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Τάπας, τσούρος, κλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
0: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Greco Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σιγά την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Καθρέφτης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μοναξιά από το να είσαι περιτριγυρισμένος από ανθρώπους με τους οποίους δεν συνδέεσαι. Μάθε να αποχωρείς. Δεν χρωστάς χρόνο, παρουσία ή ενδιαφέρον σε κάποιον που δεν προσφέρει αξία στη ζωή σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: 3 με 5, Θέμης Γιοργαντάς.
9: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Λοιπόν, σήμερα, 5η 23 του μήνα, δεν βλέπω απολύτως τίποτα στο ορτολόγιο. Οπότε θα πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους. Έλα μου τώρα, τι είσαι σήμερα? Είσαι καρκίνος ή είσαι λιοντάρι? Γιατί είμαστε ακριβώς πάνω στην αλλαγή. Όπως και να έχει, χρόνια σας πολλά και καλά. Υποθέμης Γιοργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά χωρίς διακοπές. Για διαφημίσεις έρχεται η Ιουλία Καλιμάνη. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

0: 90,2.
1: Μια Ελληνίδα βρέθηκε στο στόχαστρο ενός εξελιγμένου romance scam. Η απάτη ξεκίνησε από το Instagram όπου ένας άντρας παρουσιάστηκε ως ο Liam Neeson.
2: Έστειλε Liam Neeson σε Ελληνίδα και πιάσε την κουβέντα.
1: Ναι.
2: Αλλά,
1: μισό λεπτό. Την κέρδισε την εμπιστοσύνη της Ελληνίδας ο δράστης.
2: Ναι, γιατί είναι πιο φυσιολογικό να μιλάς με τον Liam Neeson. Οριακά δεν την έχω απαντήσει με τη Μόνικα Μπελούτσι. Γιατί μίλαγα εγώ με τη Μόνικα χρόνια. Και εκεί μου λέει: Μόνικα, ξέρεις, μου λέει: Θέλω να αμάξι, να έχουμε ιδιωτικότητα και τέτοια. Τη λέω: Απάνω να βάλω τα μίνι, ρε, που βάζουν για τα μωρά. Που τα εξατέ μου, 5 ευρώ, μου λέει: Όχι, μου λέει. Τη λέω: Το γεμίσω τέτοιο, ρε, παιδί μου, με τη Ρασπουνζέλ. Να μην φαίνεσαι. Μου λέει: Νο, νο, νο. Θέλω μερσέντα. Θέλω μερσέντα.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

Πέρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Ελληνίδου Σαφάρι εδώ στο Σφαίρα 102.2, το ολοκένουργιο επεισόδιο παρέα στο Σφαίρα. Με καλεσμένη φυσικά τη Ρία Ελληνίδου, μας έκανε να ταξιδέψουμε στο ελληνικό καλοκαίρι. Λίγο πριν αρχίσουμε τις καλοκαιρινές μας αποδράσεις. Φυσικά όλα αυτά έγιναν με την ενέργεια της ΔΕΗ και την υποστήριξη της VistaBet. Αν λοιπόν εσείς δεν είδατε όλο το επεισόδιο live, απλά θέλετε να το δείτε ξανά, μπείτε τώρα στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube και βρείτε το ολόκληρο. Παρέα στο Σφαίρα. Με την ενέργεια της ΔΕΗ σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
3: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται, ε.
4: Λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
6: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
12: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
11: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
12: Τι μπάνιο.
13: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
12: Τι μπάνιο!
13: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
17: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
18: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
5: Σφαίρα 102, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα σε τι άλλο. Στον πολύ συζητημένο τελικό του Μουντιάλ και το ημίχρονο που έγινε για πρώτη φορά αυτό το show, το Halftime Show, στα χρονικά του Μουντιάλ, αυτή η διοργάνωση. Μια από τις πιο λοιπόν πολύ συζητημένες στιγμές του τελικού ήταν η άτυπη σε εισαγωγικά συνάντηση της Σακύρα με τον πρώην της, τον Ζεράρ Πικέ. Όπως ξέρουμε, η Σακύρα ήταν μια από τις πρωταγωνίστρες του show του τελικού, μαζί με τη Μαντόνα, τον Justin Bieber, τους BTS. Ήταν πολύ πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό που είδαμε. Ενώ ο Πικέ βρισκόταν στις εξέδρες μαζί με τους δύο γιους που έχει με τη Σακύρα για να παρακολουθήσουν φυσικά το μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Ένα λοιπόν βίντεο που τράβηξε φίλαθλος από το στάδιο εκεί στη Νέα Υόρκη, στο Νιου Τζέρσι, κατέγραψε τον Πικέ με τα δύο παιδιά του, τα παιδιά που έχει με τη Σακύρα, Σάσα και Μίλαν, την ώρα που εκείνη τραγουδούσε και την έβλεπε κυριολεκτικά όλος ο πλανήτης. Αυτό λοιπόν που τράβηξε περισσότερο την προσοχή στα social media ήταν το πρόσωπο του Πικέ. Παιδιά, εντελώς ανέκφραστος. Είτε ήταν η Σακύρα και τραγουδούσε, είτε ήταν, τι να σας πω τώρα, έκαναν, ξέρω εγώ, ακροβατικά τρεις ακροβάτες, θα ήταν το ίδιο και το αυτό. Μη σου πω, τα ακροβατικά θα του άρεσαν περισσότερο. Εντελώς ανέκφραστος κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της πρώην συντρόφου του. Την ίδια στιγμή, βέβαια, τα δύο παιδιά τους, ο Σάσα και ο Μίλαν, αν τους δείτε, χοροπηδάνε, τραγουδάνε και πολύ καλά κάνουν φυσικά στους ρυθμούς της Σακύρα, ενώ εκείνη βρίσκεται στη σκηνή που είχε στηθεί στον αγωνιστικό χώρο για το show εκεί, το halftime του ημιχρόνου. Για την ιστορία, να θυμίσουμε, Σακύρα και Πικέ γνωρίστηκαν το 2010, επισημοποίησαν τη σχέση τους το 2011 και απέκτησαν δύο γιους, τον Μίλαν και τον Σάσα. Τον Ιούνιο του 2022, σχεδόν 12 χρόνια μετά, ανακοίνωσαν το χωρισμό τους με κοινή δήλωση, ζητώντας να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους για χάρη των παιδιών τους. Κάτι που μάλλον η Σακύρα δεν το ακολούθησε, διότι αν θυμάστε καλά, έχει δώσει διάφορες συνεντεύξεις, έχει κάνει δηλώσεις, έχει κάνει και τραγούδια για το χωρισμό. Στην ουσία έχει πει ότι αυτή ήταν η πιο σκοτεινή φάση της ζωής της. Κυκλοφόρησε τραγούδια εμπνευσμένα από την εμπειρία αυτή. Από την άλλη πλευρά, ο Πικέ έκανε στη συνέχεια δημόσια τη σχέση του με την Κλάρα, πώς τη λέγανε αυτή, Κλάρα Τσία Μαρτί, κάπως έτσι, που φυσικά πολλοί είπαν ήταν και η πέτρα του σκανδάλου. Ήταν δηλαδή στην ουσία αυτή η σχέση υπεύθυνη για το χωρισμό με την Σακύρα. Όπως και να έχει, σίγουρα αυτή η σχέση, αυτή η σχέση σημερινή, δεν είναι και πολύ πολιτισμένη. Ο χωρισμός, το ξέρουμε όλοι, δεν ήταν. Αλλά αν τον δείτε, παιδιά, γουγκλάρετε τον, πως μη σου πω ότι κοιτάζει και από την άλλη πλευρά, έτσι όπως τον βλέπω τώρα εγώ εδώ. Η Σακύρα τραγουδάει δεξιά, αυτός κοιτάζει αριστερά. Έρχεται πολύ δροσερή, δροσιστική γρανίτα λεμόνι Μαρσό.

αλήθεια στο παρελθόν με το Σάκη Ρουβά. Μια ζωή μαζί στην παρέα μας και ο δρομέας. Έχει σκεφτεί πόσες ώρες περνάς κάθε μέρα στο γραφείο? Αν κάθεσαι πολλές ώρες, αξίζει να επενδύσεις στο σωστό εξοπλισμό. Ο δρομέας λοιπόν έχει καλοκαιρινές εκπτώσεις με προσφορές έως 20% σε εργονομικά καθίσματα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα γραφεία και ηχοαπορροφητικές λύσεις για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σου χώρο. Αναβάθμισε λοιπόν την καθημερινότητά σου και φρόντισε το σώμα σου με ένα κλικ στο δρομέας.gr ή με μία επίσκεψη φυσικά στο κατάστημα Δρομέας στην Αθήνα, στη Λεωφόρο Μεσογείων 172. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
2: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
1: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
11: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
10: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
11: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
10: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
11: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
14: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
15: Hey, σε σένα μιλάω.
8: Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
15: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
17: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
18: Και νιώθω Vistabet.
19: Και καλή διασκέδαση.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
21: Σφαίρα 102-2.
22: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
23: Σφαίρα 102.2, επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται «Πες μου τον ναι» Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: 2. Το θέμα της ημέρας, απλά λέμε το θέμα της ημέρας και τέλος.
1: Θα προτιμούσες να παρατήσεις για το υπόλοιπο της ζωής σου το σεξ, το φαγητό.
2: Είμαι σε μια ηλικία την οποία, ρε παιδί μου, έχω ευχαριστηθεί και τα δύο. Τώρα, με ποιο θα συνεχίσω? Με το φαΐ. Κατάλαβες. Δόξα τω Θεώ.
1: Γιάννη. Θα κόψεις το φαγητό, ε. Κοίτα ο Μπούλιος.
2: Τι θα κόψεις το φαγητό? Σιγά, βρε. Βρε Ρόκος η φρέντη της ηχοληψίας. Άσε με, βρε Γκουσγούνι, φύγε από εδώ.
3: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο. Τίτλος που ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό που θα σας πω αμέσως τώρα. Πάμε σε ένα νηφικό, πολύ διαφορετικό από όλα τα άλλα και πάμε πάλι Mundial, by the way. Λοιπόν, πάμε στην Βραζιλία. Εκεί μια σχεδιάστρια μόδας κατάφερε να μετατρέψει σχεδόν 3.000 χαρτάκια από αυτοκόλλητα του Mundial σε νηφικό, παρακαλώ πολύ. Πρόκειται για την Αλίνε Ραγκουτσόνη, αν την προφέρω σωστά. Στην ουσία, χρησιμοποίησε τα λεγόμενα liners, είναι τα χαρτάκια που μένουν αφού αφαιρεθούν τα αυτοκόλλητα του άλμπουμ του Παγκοσμίου Κυπέλου, αποδεικνύοντας ότι η δημιουργικότητα μπορεί να δώσει ζωή ακόμα και στα πιο απλά υλικά. Και φυσικά έκανε χαμό στα social media. Όσοι έχουμε συμπληρώσει άλμπουμ με αυτοκόλλητα, είτε σε μικρότερη ηλικία, νομίζω όλοι το έχουμε κάνει, είτε και σήμερα, γιατί υπάρχουν κανονικά, γνωρίζουμε καλά τι είναι αυτά τα liners. Είναι τα χαρτάκια που μένουν όταν αφαιρεθεί το αυτοκόλλητο για να ακολουθεί στο άλμπουμ και συνήθως που καταλήγουν στα σκουπίδια ή στον κάδωνα κύκλωση. Αυτά ακριβώς λοιπόν. Τα φαινομενικά άχρηστα χαρτάκια αποτέλεσαν την πρώτη ύλη για το νηφικό. Απίστευτο. Το μέγεθος των χειρήματος, έχω να σας πω, εντυπωσιάζει, αφού για την κατασκευή του νηφικού χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν 3.000 χαρτάκια από τα αυτοκόλλητα του άλμπουμ του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κάθε κομμάτι επεξεργάστηκε ξεχωριστά πριν ενσωματωθεί στο ένδυμα, και έτσι η δημιουργία του φορέματος απαιτούσε ατελείωτες ώρες χειροποίητης εργασίας, με κάθε μικρό χαρτί να τοποθετείται ένα προς ένα, Παναγία μου, μέχρι να ολοκληρωθεί η σύνθεση. Στην ουσία δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για κάτι μαζικό, για κάτι γρήγορο, αλλά για ένα έργο το οποίο βασίστηκε αποκλειστικά στην υπομονή αλλά και στην λεπτομέρεια. Μπράβο της που το κατάφερε αυτό, της, πώς την είπαμε, της Ραγκουτσόν, της Αλίνε, που είχε τέλος πάντων αυτή την ιδέα. Βλέπω εδώ τις φωτογραφίες και το βίντεο και είναι πάρα μα πάρα πολύ εντυπωσιακό και σίγουρα, να ξέρετε, δεν το προορίζει για να το πουλήσει, να το βγάλει δηλαδή στο εμπόριο, γιατί είναι όντως από μόνο του πολύ μοναδικό. Καλά, έτσι και το φορούσε αυτό κάποια νύφη σε γάμο. Εντάξει, νομίζω θα έκανε πραγματικά χαμό. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφω με διαγωνισμό.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
4: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
7: Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, Αντρέκης, κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
10: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
11: Για πότε είναι αυτά?
10: Για σήμερα.
11: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
12: Με EasyJet ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε!
10: Με EasyJet ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
12: EasyJet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
16: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
15: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
16: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
15: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
17: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
1: Αρχίζει.
18: Θελεινό ήρθαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
11: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
18: Πού δηλαδή?
11: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
19: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
21: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
22: Τι παίζεις εκεί?
23: Δωροστροφό της Novibet.
22: Δωροτροχό?
23: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
22: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
24: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
26: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
27: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
28: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
29: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και όπως σας είπα έχουμε και διαγωνισμό. Λάβετε μέρος, παιδιά, στο μεγάλο διαγωνισμό και κερδίστε τα ολοκένουργια φρόλουτρα και έκρεμο σάπουνα Σεπτόνα Derma Soft, τα οποία έχω να σας πω αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Με εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει απαλά την επιδερμίδα και μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις, μετατρέπουν το καθημερινό μπάνιο σε μια ξεχωριστή εμπειρία περιποίησης. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Αν λοιπόν θες εσύ που μας ακούς αυτή τη στιγμή, ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει προϊόντα Σεπτόνα Derma Soft, στείλε μήνυμα στο Viber μας 693-61-01-022. Γράφοντας τη λέξη Σεπτόνα, άφησε κενό και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται ολοκένουργια Έλενα Παπαρίζου, την άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Αλήθεια τώρα.

0: Είστε στην κίνηση.
1: Στο αμάξι σας.
0: Στον καναπέ σας.
1: Στο ποδήλατό σας.
0: Θέλετε να γελάσετε.
1: Θέλετε να ξεκαρδιστείτε από το γέλιο.
0: Τι πρέπει να κάνετε.
1: Να αλλάξετε σταθμό.
0: Έλα μωρέ. Εδώ θα μείνετε. Ξεκινάμε σε λίγα λεπτά.

0: All Time Classic, Δέσποινα Βανδύ, Γη και Σελήνη, εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα, Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, σε λίγο κοντά μας. Ό,τι και να κάνετε συνέχεια να το κάνετε. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Φιλάκια, απειρά. Μουα.
1: Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
2: Η Mikkel Coffee Company δημιούργησε έναν καφέ που δεν ξεχωρίζει μόνο για τη γεύση του, αλλά και για όσα προσφέρει στον άνθρωπο. Μετά από χρόνια έρευνας και επιλογής εκλεκτών Coffee Origins από όλο τον κόσμο, γεννήθηκε το νέο Mikkel High Roast Espresso Blend. Ένα ισορροπημένο premium blend, πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την υψηλή ποιότητά του και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, αναγνωρίζοντάς το ως ένα προϊόν σχεδιασμένο με γνώμονα την υγεία και την ευεξία του καταναλωτή. Γιατί το μέλλον του καφέ είναι να προσφέρει περισσότερα.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
10: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
11: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου κυρία Σούλα.
11: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σύγκρατη το μισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
16: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση.
15: Ερμού 61.
17: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.000

0: και στο παλαιό φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μ' ακούτε λίγο.
3: Okay. Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
4: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
2: Τι κάνετε?
3: Έτσι μιλάς στον αέρα.
2: Δεν μου ταιριάζει.
3: Γεια σας.
5: Καλησπέρα.
2: What's your name?
3: Α, καλά.
4: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
5: Wow.
3: Έκανε wow.
4: Με την Ελίνα Παπίλα.
2: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
4: Και τον Νικόλα Ράπτη.
3: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
4: 5 με 8.
2: Θα είμαστε παρέα.
4: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
3: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
2: Νιάου νιάου.
6: Πού είχα πάρει.
2: Στο τρελοκομείο έχεις πάρει αγάπη μου.
4: Κάθε απόγευμα στο Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
2: Τα αστεύω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το
3: πάγκο.
4: Το απογευματινό Σφαίρα 102.2.

έλα και πούσε, δροσερά σήμερα, δροσερά, καμία σχέση με χθες. 5η 23 Ιουλίου, η θερμοκρασία έχει πέσει, η μηχανή έγραφαν 20 πριν, 20 βαθμούς. Μπορεί να μην ήταν και λίγο παραπάνω, αλλά έχει δροσιά, δεν έχει καμία σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο απογευματινό του Σφαίρα. 7 λεπτά μετά τις 5. Γιάννης Μπούνιας είναι στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο Νικόλας Δράπτης. Η Ελίνα μας λογικά τη Δευτέρα θα είναι μαζί μας. Ή αν όχι τη Δευτέρα, αύριο κάτι θα γίνει εδώ. 6-9-36-10-102-2 τα μηνύματά σας στο Viber της εκπομπής, της καλησπέρα σας και ό,τι άλλο εσείς γουστάρετε και αγαπάτε. 2-11-700-79-31 το σταθερό τηλέφωνο εδώ για να πάρετε και να παίξουμε παρέα. Έχουμε δωράκια σήμερα. Να στείλω πρώτα χαιρετίσματα στο Pet Moustache εκεί στο Μαρούσι, στους φίλους μου οι οποίοι μας δίνουν δωρεπιταγή αξίας 60 ευρώ. Να την αξιοποιήσετε όπως εσείς γουστάρετε και αγαπάτε, με τροφή, με οτιδήποτε θέλετε να κάνετε εσείς. Και φυσικά έχουμε και κόμπο από πίτσα φαν λαχταριστό, να τη βγάλετε μπαλκονάτι, ωραία, μια έτσι δροσερή βραδιά όπως σήμερα, πάει το μπαλκονάκι και πίτσα φαν, μια πιτσούλα, μια μακαρονάδα και παίζεις και μπεργκεράκι στο κέντρο κομμένο στα δύο και βγαίνεις ένα καλοκαιρινό ραντεβουδάκι με τη σύντροφο, με το σύντροφο στο μπαλκόνι, βάζεις και στο πίσω στα ηχεία, στην τηλεόραση, σε κάνα YouTube να ακούγεται παφλασμός κυμάτων. Είναι αυτός ο παφλασμός κυμάτων των φτωχών, πώς κάνω εγώ με τη γυναίκα μου που βάζουμε αυτό το ψεύτικο τζάκι από το Netflix, δεν έχουμε τζάκι σπίτι, και τα Χριστούγεννα λέω μην ανησυχείς, έχω 7 διαφορετικά τζάκια, διάλεξε ποιο τζάκι ταιριάζει στο σπίτι μας. Και είχα βάλει το τζάκι, μια μισή ώρα έκαιγε ρε, ούτε ξύλα ούτε τίποτα. Ζέστη δεν έβγαζε, λέω Σμπούνια ζέστη έβγαζε, όχι Γιάννη ζέστη δεν έβγαζε, αλλά ήταν το πιο φθηνό τζάκι και πιο ωραίο. Την είχα βάλει στην τηλεόραση δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, έκαιγε το τζάκι, τρώγαμε τα μελομακάρονα, τις κουραβιέδες, μια χαρά, μια χαρά.

Λοιπόν, θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 8. Καλησπέρα εδώ βλέπω στον φίλο τον Θοδωρή. Καλησπέρα στο Γιάννη, στην Τάνια. Ο Θοδωρής λέει καλησπέρα Νικόλα από Βόνιτσα. Μπορεί να παίξει ο άνεμος της αγάπης της Ελένης Φουρέιρα. Όλα μπορούν να παίξουν. Καλή διάθεση να υπάρχει Θοδωρή σαν τη δική σου. Ο Τριαντάφυλλος λέει καλησπέρα από Σκάλα Λακωνίας. Λέγομαι Τριαντάφυλλος. Τα χαιρετίσματά μου και τα φιλιά μου σε όλους. Γεια σου Τριαντάφυλλε. Εδώ ο Κολομπούρο λέει καλησπέρα Βασίλης. Ραπ, καλησπέρα αφού είσαι μόνος. Καλησπέρα Βασίλη μου, ελπίζω να είσαι καλά. Καλησπέρα και στην Αφροδίτη που μπήκε και αυτή τώρα στην παρέα μας. Και είπαμε θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 8. Το βρήκαμε το τραγούδι αυτό. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος ο Θοδωρής και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Είναι Κωνσταντίνος Αργυρός εδώ στο Σφαίρα 102-2, 20 μετά τις 5. Καλησπέρα Νικόλα, μας φτάνεται το απόγευμα κάθε μέρα ρε φίλε. Καλησπέρα και σε εσάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη θέση που έχετε κατατάξει το απογευματινό. Ειλικρινά σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί αυτά τα δύο χρόνια έτσι περνάμε υπέροχα μαζί σας. Είστε μοναδικοί, ευφυείς και έχω περάσει φανταστικά έτσι δύο χρόνια στο Σφαίρα και γι' αυτό συμβάλλετε κι εσείς καθημερινά. Σε αυτό συμβάλλετε κι εσείς. Καλησπέρα Ράπα, θα σας πω ότι έχουμε τελευταία εκπομπή αδελφέ μου. Θα έχουμε την Τρίτη 28 Ιουλίου, είναι η τελευταία εκπομπή. Καλησπέρα στο Μιχάλη. Πότε φεύγετε διακοπές? Του χρόνου πάλι εδώ στο απογευματινό. Μιχάλη, διακοπές φεύγουμε 31. Τώρα επίσημα δεν μπορώ να σου πω πολλά πράγματα, δεν μπορώ να απαντήσω για όλους. Εγώ τα έχω πει έτσι λίγο έτσι γύρω-γύρω, δεν θα αποχωρήσω από το απογευματινό, διότι για λόγους οικογενειακούς έτσι πρωτίστως και δευτερευόντως επαγγελματικούς, η ώρα η συγκεκριμένη δεν με βόλεψε, ειδικά τη δεύτερη χρονιά. Δεν βλέπω το παιδί σχεδόν καθόλου και θέλω 4-5 να, δηλαδή να ξυπνάω το πρωί 6 ώρα και 4-5 ώρα max 6 να είμαι σπίτι μου για να βλέπω λίγο την κόρη μου. Μου έχει λείψει πολύ. Οπότε Μιχάλη μου, δυστυχώς θα πρέπει να αποχωρήσω εγώ τώρα από το απογευματινό. Αλλά όλα είναι ωραία και καλά. Σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις. Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και σε ευχαριστώ που ρωτάς. Κολομπούρο, έτσι λεγόμαστε. Όσοι παρακολουθούν Unboxholics, Βασίλης, γεια σου μεγάλε. Αναστάσεις εδώ, καλησπέρα και εγώ στην παρέα. Καλησπέρα και στη Λίνα. Καλό απόγευμα από τα Κέιμαν. Από τα Κένω, να σ' ακούνε στα νησιά Κέιμαν. Έλα ρε, έχουμε φτάσει μέχρι εκεί, μπράβο μας. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται σε άλλα νέα.
1: Άλλα νέα.
0: Πολλά και διάφορα, κυρίως το άγχος σήμερα με τις βάσεις, ανάλυση στοιχείων. 6 στις 10 σχολές είχαν άνοδο και καταλήτης ήταν, λένε, η φυσική. Στη φυσική ήμουνα έτσι και έτσι, να πω την αλήθεια. Ούτε φυσούσα, ήμουνα μέτριος μαθητής. Άμα διάβαζα περισσότερο θα ήμουν καλύτερος. Νέο συναγερμός είχαμε στη Λαμία. Εντοπίστηκε, λέει, σαλμονέλα σε κάτι παρτίδες κοτόπουλου από διαφορετικούς προμηθευτές. Οπότε έχετε το νου σας, τσεκάρετε τι γίνεται, γιατί το κοτόπουλο είναι απαραίτητο. Έτσι σε όλες τις οικογένειες. Εμείς τρώμε τουλάχιστον δύο φορές τη βδομάδα κοτόπουλο. Φαντάζομαι πιο πολύ τρώνε που είναι και του γυμναστηρίου, πάει το κοταρίζει κάθε μέρα. Τρώνε πιο πολλές φορές, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τώρα έχουμε σε red code για την κακοκαιρία αύριο. Ήδη έχει αλλάξει ο καιρός. Ένα σημείο που βγήκα από το στούντιο, γιατί είχα γύρισμα πριν, φύσαγε κιόλας, είχε πέσει και συννεφιά. Λέω, λες να βρέξει τώρα στο Χαλάνδρι. Τώρα, Επιτροπή και Εκτίμηση Κινδύνου συγκάλεσε Πέμπτη σήμερα ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Παπαευσταθίου, της πολιτικής προστασίας, για την κακοκαιρία που προβλέπεται αύριο. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο την Παρασκευή, έως το Σάββατο 25 Ιουλίου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει, λέει, και πιθανότητα των τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, για αύριο Παρασκευή ιδιαίτερα ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στην κεντρική Εύβοια, βόρεια Εύβοια και στα παράλια των περιφερειακών ενωτήτων Λάρισας και Μαγνησίας. Επίσης φαινόμενα θα εκδηλωθούν η Μαθία, Πιερία, Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Φθιώτιδα και Νότια Εύβοια. Αυτά είναι μέχρι στιγμής. Και έχει red code σε 11 περιοχές, όπου μέσα είναι και η περιφέρεια Αττικής. Μετά έχει Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ενότητα Θάσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Λίμνο, περιφέρεια Αιγαίου. Αλλά πρώτο πάνω είναι η περιφέρεια Αττικής. Οπότε και εμείς είμαστε αύριο σε red code. Οπότε δεν ξέρω τόσο. Δηλαδή μου φαίνεται και απίθανο, γιατί κοιτάω έξω αυτή τη στιγμή, είμαι στο στούντιο και επειδή είναι γεμάτο παράθυρα το στούντιο, δεξιά-αριστερά βλέπω ηλιοφάνεια. Δηλαδή λέω αύριο τι θα κάνει, τόσο κακοκαιρία θα έχει. Μου φαίνεται περίεργο. Αυτά και με τον καιρό. Προσοχή αύριο, άμα δεν χρειάζεται να κάνετε μετακινήσεις, μην κάνετε περιττές μετακινήσεις. Δεν χρειάζεται. Τώρα στα της κίνησης, ο Κηφισός καλά είναι μέχρι στιγμής. Λίγο εκεί πέρα μετά τη Λυκόβρηση, που ακριβώς θα σας πω, στο ύψος της Μεταμόρφωσης εκεί, που συναντιέται και με την Εθνική, για 4-5 χιλιομετράκια έχει λίγο κίνηση, όχι πολλά πράγματα. Η Αττική οδό στο ρεύμα που πηγαίνει προς Μαρούση. Η Κηφισίας είναι σε πιο δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Και η Μεσογείων τμηματικά όχι πολλά πράγματα. Η Κηφισίας δείχνει δύσκολα. Το καλά, το κέντρο τώρα μετά τη Μαβίλη, εκεί στο. Πού είναι ακριβώς, στην Αρδιτού, παραλλήλως εκεί γύρω από το Σύνταγμα, στον Εθνικό Κήπο, η Σταδίου είναι κατακόκκινη. Επίσης και η Τσαλδάρη είναι δύσκολα. Τώρα στα νότια. Στο λιμάνι του Πειραιά, επειδή είναι και περίοδος με που φεύγουν καράβια στην Ομήρου Σκυλιτσή εκεί και στο Νέο Φάληρο στο λεωφόρο Ποσειδώνος. Έχει λίγο κίνηση, όχι όμως όπως ήταν το πρωί ο Πειραιάς. Αυτά προς το παρόν, δεν έχουμε κάτι άλλο. Πάμε και λίγο σε μηνύματα. Καλησπέρα. Άλλαξα δουλειά επιτέλους και σας πέτυχα. Μάρο μου, να είσαι καλά. Καλώς ήρθες και πάλι στο απογευματινό. Καλησπέρα από Σφακιά. Δουλεύουμε και σας ακούμε. Πολλά φιλιά στην Κρήτη εκεί στα Σφακιά, στα παιδιά. Τα παιδιά προτεραιότητα, καταλαβαίνω απόλυτα. Είσαι δύναμη. Πολλά φιλιά και στο Μιχάλη. Φιλιά και στον Νικηφόρο. Καλησπέρα, μας φτιάχνετε απογεύματα κάθε μέρα. Και τώρα θα σας φτιάξω και το βράδυ, γιατί ο μοναδικός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας δίπλα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είναι το Ελάν και ο Νίκος Βέρτης. Και αν θες να ζήσεις αυτή την εμπειρία μαζί με την παρέα σου αυτή την Κυριακή 27 Ιουλίου, στείλε Βέρτης στο Viber του Σφαίρα 6936 10 122. Στείλε Βέρτης στο Viber του Σφαίρα και ετοιμάσου για μια νύχτα που θα περάσεις φανταστικά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις ακόμα. Κυριακή λοιπόν απολαμβάνουμε τον Νίκο Βέρτη στο Ελάν Εθνάρχου Μακαρίου 1. Αποκλείεται να μην περάσετε καλά. Αποκλείεται.

0: Τι παίζει εκεί?
1: Δωροστροφό τη Novibet.
0: Δωροτροχό.
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
3: Green.
5: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
7: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
6: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
11: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. Μισισίπι, του μισισίπι, τρι μισισίπι.
4: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
5: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
6: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ιδέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Τρανσφέρα 102.2 και τώρα άμα ζητήσεις καλοκαίρι, η Novibet δεν μπορεί να σε απογοητεύσει γιατί η νέα προσφορά γνωριμίας μυρίζει καλοκαιράκι. Μοναδικά καλοκαιρινά δώρα γίνονται δικά σου με το καλημέρα. Κάνε την εγγραφή σου και πολλά έπαθλα σε περιμένουν για να τα αποκτήσεις, για να πας το παιχνίδι σε άλλο level. Καλή διασκέδαση, περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 6936 10 102. Τα μηνύματα σας στο Viber της εκπομπής. Όπως είπα και πριν, σε πολύ λίγο θα παίξουμε. Έχουμε 5 μουστάς, δωρεπιταγή αξίας 60 ευρώ να γίνει δική σου εκεί από τα παιδιά στο Μαρούσι. Ένα pet shop κόσμημα. Θα πάτε από κοντά και θα δείτε τι εννοώ. Σίγουρα θα σας κερδίσει. Και φυσικά έχουμε και κόμπο από Pizza Fan. Τώρα έχουμε ρεκόρ πτωχεύσεων και χιλιάδες απολύσεις στη Γερμανία. Ανησυχία για το μεγάλο μέλλον, για το μεγαλύτερο μέλλον και το μέλλον της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης. Και ξέρετε τι θα γίνει, ότι τώρα, άμα αρχίσουν αυτά στη Γερμανία, αυτό παίρνει μπάλα και όλες τις υπόλοιπες αγορές. Δηλαδή, ό,τι συμβαίνει στην Γερμανία ευρωπαϊκά, συμβαίνει και θα συμβεί και στην Ελλάδα, θα συμβεί και το τέτοιο. Τώρα που πάνω πάμε να ηρεμήσουμε λίγο, κρίση στη Γερμανία. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα έχει βγήκε μία λίστα με έτσι τα top ελληνικά φαγητά, λαδερά, κυρίως μέσα φασολάκια γεμιστά, ημάμ, μπριάμ, από Κηφισό μέχρι Πειραιά. Και γίνεται έτσι χαμός με τα λαδερά, γιατί και ξένοι, και οι ξένοι τα προτιμούν πάρα πολύ. Και νούμερο ένα αυτή τη στιγμή βγάλανε τα γεμιστά. Τα γεμιστά είναι ουσιαστικά το πρώτο έτσι νούμερο ένα λαδερό φαγητό. Και δεν θα διαφωνήσω, γιατί για μένα τα γεμιστά της μάνας μου είναι το καλύτερο φαγητό του κόσμου. Δηλαδή το έχω σκεφτεί άπειρες φορές. Αν μου λέγανε, με κλείναν σε ένα δωμάτιο και μου λέγανε ποιο φαγητό θες να φας, πρέπει να τρως το ίδιο φαγητό κάθε μέρα, θα έλεγα ότι δηλαδή θα προτιμούσα ό,τι κρέας το τύπο. Θα έλεγα ξυστή. Ας τρώω κάθε μέρα μέχρι να φύγω από αυτή τη ζωή τα γεμιστά. Να έχω, κάθε πρωί να έρχεται με φετούλα βέβαια, έτσι, μην είναι τώρα μίζερα, να έχω και την επιλογή αυτή, να τρώω κάθε μέρα το ίδιο φαγητό, αλλά να μου έρχεται αυτό το τσίγκινο ταψί ή η γάστρα που έχει η μάνα μου καμιά φορά που τα κάνει στη γάστρα, ανοιχτή βέβαια η γάστρα, και έχει μέσα ντοματούλα, πιπεριά και πατάτα, δεν θέλω άλλα, ούτε μελιτζάνες, ούτε κολοκυθάκια γεμιστά, ούτε τίποτα. Ντομάτα και πιπεριά, αυτά τα δύο, τα οποία τρώγονται και κρύα, κατάλαβες, δηλαδή δεν έχει πρόβλημα, δεν χρειάζεται, δεν είναι ανάγκη να τρως ζωστά. Όταν γυρνάς από τον μπάνιο που σε έχει βαρέσει ο ήλιος, έχουν τα χείλια σου γίνει μοβ, σε έχει βαρέσει το αλάτι γύρω-γύρω, και μπαίνεις στο σπίτι και βγάζεις, κάνεις, ακούγεται αυτό το άνοιγμα της κουζίνας, το σύρσιμο του ταψιού στη σχάρα που κάνει έτσι, και το ακουμπάς πάνω στα μάτια της κουζίνας και ξεκινάς να τρως, και εκείνη την ώρα, πάντα εκείνη την ώρα έχει τη μάνα στην κουζίνα και σου λέει τι σου έχω πει 100 φορές, δεν μπορείς να φας σαν άνθρωπος, σου είναι πολύ δύσκολο να πάρεις ένα πιάτο, είναι τόσο δύσκολο να πάρεις ένα πιάτο, αλλά εγώ κάθομαι σαν δουλάρα όλη μέρα να εξυπηρετώ τρεις άντρες, γιατί εμείς είμαστε τρία αγόρια σπίτι, όλη μέρα κάθομαι να εξυπηρετώ τρεις άντρες. Και ποιο είναι το ευχαριστώ, ποιο είναι το ευχαριστώ, να μου τα κάνετε λίμπα. Λες και εμένα η δουλειά μου είναι να έρχομαι κάθε τρεις και λίγο στην κουζίνα να μαζεύω οπότε θέλει ο καθένας να φάει. Όλα αυτά επειδή άφησα το ταψί πάνω στο τέτοιο και έτρωγα μέσα στο ταψί. Τέλος πάντων, τις απαντάω εγώ εκεί πάντα. Μαμά, μια οικογένεια είμαστε, δεν παθαίνουμε τίποτα. Τελικά καταλήγω να στρώνω τραπέζι για να φάω μόνος μου. Τους λέω αυτό να στρώνω τραπέζι. Να στρώνεις τραπέζι, μου λέει, φας μόνος. Και τελικά στρώνω τραπέζι και βάζω τα γεμιστά εκεί. Και είναι μετά το καλοκαιρινό μπάνιο, νομίζω είναι το καλύτερο φαγητό του κόσμου.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
8: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές. Μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου. Μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή. Μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop. Μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς 380 γραμμάρια. Μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
12: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
13: Να ερωτευτούμε.
12: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
14: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
16: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
17: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102.2, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχει στην παρέα μας είναι η Αιτζίαν, η οποία σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε στην άκρη τα θέλω, ίσως δεν ξέρω τι να κάνω. Ετοίμασε μια βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριο στο aegeanair.com ή μπαίνει στο Aegean App, το οποίο είναι και εύχριστο. Εγώ το έχω κατεβάσει. Μπορείτε να πάτε στο μπάρι και όπου θέλετε εσείς. Έχει και για Πάφο, έχει και για Ρότερνταμ, έχει τα πάντα. Μπορείτε να τσεκάρετε όλα μπαίνοντας είτε στο application είτε στο Aegean. Τώρα πολλά γίνονται αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Μπορείτε να μπείτε και να τσεκάρετε και τα πολιτιστικά και τα μουσικά. Ο Μαρ Φαρούκ τα μπιλέκ το Σάββατο στο Ζάπιο, μοναδική έτσι μυσταγωγική συναυλία. Μαζί του είναι και η Μαρία Παπαγεωργίου. Έχει βγάζει ένα εκπληκτικό ήχο ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης και θα σας ταξιδέψει. Τώρα στα υπόλοιπα δεν έχουμε έτσι κάτι άξιο αναφοράς. Εγώ παλεύω, έχει γίνει χαμός στο σινεμά με την Οδύσσια του Νόλαν. Τώρα μιλάμε για τρεις εβδομάδες, όχι τρεις εβδομάδες, μην λέω χαζομάρες. Δύο εβδομάδες, παιδιά, δεν έβρισκα εισιτήριο με τίποτα. Όχι όμως εισιτήριο, δηλαδή ξεκίναγαν οι προβολές από τις 7 ώρα το απόγευμα. Προφανώς δεν μπορούσα να πάω. Κοίταγα προβολές εκεί 9 στις 10. Είχε σε κάποιες αίθουσες, δηλαδή στην αίθουσα 5 ή σε κάποια άλλη αίθουσα. Αλλά αυτό είναι μια ταινία που άμα δεν πάω να τη δεις, ρε παιδί μου, στην αίθουσα αυτή που έχει τα ωραία τα ηχεία, την κλασική, την IMAX, πώς τη λένε. Δεν την ευχαριστηθείς, τι να πάω να τη δω σε μια απλή αίθουσα. Και έψαχνα, δεν έβρισκα. Τελικά θα πάω να τη δω τη Δευτέρα το βράδυ μαζί με τον φίλο μου τον Στέλιο. Οπότε την Τρίτη θα σας δώσω feedback. Πήγε και την είδε και ο Τσουβέλλας, μου είπε ήταν καλή. Πολλοί όσοι την έχουν δει λένε ότι δεν μεταφέρεται συγκριτικά με την προηγούμενη ταινία της Οδύσσιας. Έχει πολλά κενά ιστορικά και τα παρουσιάζει και λίγο περίεργα τα πράγματα. Αλλά γενικά αναδεικνύεται και η Ελλάδα μας σε πολλά πλάνα, ότι έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά και γενικά ότι είναι από τις πολύ καλές ταινίες. Σίγουρα θα προταθεί για Όσκαρ. Τώρα τι Όσκαρ δεν ξέρω αν θα είναι για από θέμα ηθοποιών ή τώρα φωτογραφία ή το οτιδήποτε τι έχει ταινία. Αλλά την Τρίτη θα ξέρω περισσότερα και θα σας πω για όσους δεν την έχουν δει αν αξίζει να τη δείτε. Και είναι και μια ταινία η Οδύσσια τώρα του Νόλαν που δεν μπορεί να τη δεις. Δηλαδή πρέπει να τη δεις στο σινεμά. Μετά έλεγα ξέρεις τι άγασε να τη δω σπίτι όταν θα βγει έτσι για να μπορείς να τη δεις σπίτι. Αλλά λέω όχι, πρέπει να τη δω στο σινεμά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά επιστρέφοντας. Θα παίξουμε. Έχουμε δωρεπιταγή αξίας 60 ευρώ από Pet Moustache εκεί στο Μαρούσι. Οπότε σε πολύ λίγο εδώ το παιχνίδι μας με το δωράκι μας για εσένα φίλε εδώ στο Σφαίρα 102.2.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
8: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
9: Πάλι ξύπνησες κουρασμένος? Επισκέψου ένα από τα 70 καταστήματα Gregor Strong, γιατί σε περιμένουν οι πιο ξεκούραστες εκτόσεις. Απόκτησε εξατομικευμένη στήριξη, πολυτέλεια και άνεση σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Gregor Strong. Wake up new.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
13: Καθρέφτης. Να βλέπεις όχι μόνο το τώρα, αλλά και τι σκοτώνει το τώρα αύριο. Το πρόσκαιρο όφελος είναι η πιο καλωστημένη παγίδα της εποχής. Φτηνό στην είσοδο, πανάκριβο στην έξοδο. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το best seller από τις εκδόσεις Διόπτρα. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στην πλατφόρμα Book Voice.
14: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
16: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
15: Ανανέωση.
16: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
15: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
16: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
17: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasiotic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
18: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι Νατάσα Θεοδωρίδου στο Σφαίρα 102.2 και 60 ευρώ pet mustache. Πάμε να παίξουμε, να τα κάνετε δικά σας. 2-11-700-79-31, 2-11-700-79-31. Εδώ κάποιος από εσάς θα πάει στο pet mustache και με αυτά τα 60 ευρώ μπορεί να κάνει οτιδήποτε θέλει αυτός, γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα εκεί. Υπηρεσίες καλοπισμού, μπάνιο, κούρεμα, νυχάκια, δοντάκια, τα πάντα, περιλέμια, οδηγούς. Έχει φοβερά πράγματα για παιχνίδια. Εγώ παρότι δεν είμαι γατοπατέρας, ενώ με σκυλιά είμαι όλη μου τη ζωή. Έχει κάτι παιχνίδια για γάτες που λέω, κοίτα να δεις, κάτι στρωματάκια, κάτι αυτά. Λέω, τι τούφα κάνουν τα ζωάκια, τι ωραία πράγματα έχει το pet mustache. Λοιπόν, έχουμε κάποιον στη γραμμή, Γιάννη. 2-11-700-79-31. 2-11-700-79-31. Να το κάνετε δικό σας και να το εξαργυρώσετε όπως εσείς θέλετε και αγαπάτε. Είναι και αδειοδοτημένο και πλήρως ενημερωμένο κτηνιατρικό φαρμακείο, φάρμακα συμπληρώματα, κλινικές τροφές, τα πάντα όλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
1: Παναγιώτης.
0: Παναγιώτη, έχεις ζωάκι?
1: Έχω.
0: Τι?
1: Σκυλάκι.
0: Πώς τον λες?
1: Ρόξι.
0: Ρόξι, ωραίο. Α, είναι θηλυκό.
1: Θηλυκό.
0: Θηλυκό. Πόσο χρονών είναι η Ρόξι?
1: Πρέπει να είναι γύρω στα 10.
0: Στα 10. Αδέσποτε τη βρήκε.
1: Αδέσποτε από τη Λάρισα.
0: Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Γιατί το κατάλαβα από το πρέπει να είναι. Ναι. Αλλά μπράβο σου. Και εμείς το δικό μας αδέσποτε. Εκεί 40 ημερών τον βρήκαμε, ήταν πεταμένο στο Μενίδη.
1: Και αυτό το χτυπάγα αναλύτητα.
0: Ναι, ναι, ναι. Άστα να πάνε. Μπράβο, ρε φίλε. Λοιπόν, θα πας στο pet mustache. Εύχομαι δηλαδή να πας στο pet mustache να κερδίσεις έτσι τη δωρεπιταγή, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία και να τις πάρεις ότι να είναι χαρούμενη βασικά, ότι γουστάρεις και αγαπάς.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, 3, 2, 1 και... Τι είναι αυτό?
1: Δεν μου πάει το μυαλό.
0: Ούτε με. Άλλη μία, άλλη μία. Το βρήκες? Πες τι σκέφτεσαι, μπορεί να είναι.
1: Όχι, όχι, δεν μου πάει το μυαλό καθόλου.
0: Ναι, τι είναι ρε Γιάννη? Φέρεις. Γεια σου φίλε.
1: Έγινε, ευχαριστώ, καλό απόγευμα.
0: Καλά, επίσης, επίσης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 2-11-779-31. 2-11-779-31. Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου, το όνομά σου?
2: Κέλλη.
0: Γεια σου Κέλλη, από πού τηλεφωνείς?
2: Από
0: Λυκόβρηση. Έχεις εσύ κάποιο κατοικίδιο?
2: Έχω ένα σκυλάκι.
0: Α, πώς τη λένε?
2: Μπλούμπι.
0: Μπλούμπι. Περίεργα, ναι. Από πού το Μπλούμπι?
2: Τώρα εντάξει, βγήκε. Τι να πω.
0: Ναι, γελάω εγώ που λέω το σκυλί μου πουρές, αλλά περιμένω, θέλω να δω πώς, από πού βγήκε. Ωραία, πάμε να παίξουμε, φίλοι, καλή επιτυχία. Το βρήκες? Κλασική εισαγωγή.
2: Όχι.
0: Άλλη μία, πάμε.
2: Απόν.
0: Όχι. Έχεις βάλει φωτιά στο
2: ποτήρι και στην καρδιά
0: μου. Σικάριο, δε, σικάριο, σικάριο, σικάριο, σικάριο, σικάριο, σικάριο. Δεν πειράζει φίλοι, καλή συνέχεια.
2: Επίσης.
0: Πάμε στο επόμενο, Γιάννη, θα γίνει να κερδίσει κανείς ρε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. 2-11-779-31. Για να δούμε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Νικόλα.
0: Τι κάνεις, το όνομά σου?
3: Εγώ είμαι ο Μελέτη.
0: Έλα Μελέτη, από πού τηλεφωνείς?
3: Από Κορυδαλλό.
0: Α, ωραία.
3: Ρε Νικόλα, στεναχωρέθηκα που δεν φάσε του χρόνου στο Σφαίρα.
0: Ναι, μόνο. Ναι, ξέρεις, εξήγησα και πριν ότι είναι λίγο, είναι τα πράγματα...
3: Ναι, ναι.
0: Είναι για τη,
3: αλλά...
0: για τη μικρή. Και εγώ στεναχωριέμαι πολύ. Αλλά...
3: Να την χαίρεσαι τη μικρή και να την απολαύσεις όσο πολύ γίνεται.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Μελέτη μου. Πάμε να παίξουμε. Καλή επιτυχία. 3, 2, 1 και...
3: Νίκος Βέρτη.
0: Ναι, ποιο, ποιο.
3: Κι όμως αν τρελός σε αγαπάω.
0: Ναι, ρε μεγάλε. Μείνε στη γραμμή. Βάλτε από την αρχή, Γιάννη, να μπουν να τον περλέγει από την αρχή. Πάμε, μείνε στη γραμμή να πάρετε στοιχεία σ.

Ακροατινόσφαιρα 102.2.

0: φεύγουμε. Τα πήρες όλα, ε?
1: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
0: Συγγνώμη, αυτά πήρες?
1: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
2: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
4: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
9: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
10: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
15: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
17: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
16: Και όταν φεύγεις.
17: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
18: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
19: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
20: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα.

0: Αλήθεια τώρα, αλήθεια. Λοιπόν, τώρα αν είσαι ξύπνιος, γιατί τα προγραμματικά όλων των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών διοργανώσεων παίζουν στην Novibet, ανακάλυψε το νέο feature των Brebuilds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση. Έτοιμα δελτία φτιαγμένα για σένα, σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να παίξεις. Περισσότερα στο novibet.gr. Έρχεται παιχνίδι 2-11-779-31. 2-11-779-31. Πίτσα κόμπο από Pizza Fan. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, premium bianca, ζύμη αλφόρνο ή λεπτή κρίσπη ζύμη, επιλογή από 9 συνταγές, ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα, να τη φάτε μπαλκονάτι. Καλησπέρα, ποιος είναι στη γραμμή? Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, το όνομά σου?
1: Κωνσταντίνα.
0: Πού πας, πού βρίσκεσαι?
1: Βρίσκομαι στο δρόμο. Νιώθω πολύ τυχερή γιατί εχθές έπιασα και με την πρώτη πάλι. Είμαι που κέρδισα από το Pet Moustache.
0: Χθες δεν ήμασταν εδώ.
1: Προχθές ήμουνα.
0: Εγώ δουλεύω σε αυτήν την εταιρεία, αν έχεις καταλάβει.
1: Μόνο.
0: Εγώ δουλεύω γενικά. Λοιπόν, ωραία, πάμε να παίξουμε. Αφού είσαι τυχερή και έπιασες, πάμε να παίξουμε να δούμε τι μπορείς να κάνεις τώρα με Pizza Fan. 3, 2, 1 και. Άλλη μία.
1: Πάμε άλλη μία.
0: Και εγώ το χρειάζομαι. 3, 2, 1 και. Για πες.
1: Δεν θα είναι αυτό. Δεν το είχα καθόλου.
0: Δεν πειράζει φίλοι, καλό απόγευμα.
1: Επίσης.
0: Γεια σου, γεια. Φουρέιρα. Πώς δεν το βρήκα εγώ αυτό να είναι. Τι απαράδεκτος είμαι. Το έχω χορέψει κιόλας 500 φορές. Για όνομα του Θεού, γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
2: Άννα.
0: Άννα, από πού τηλεφωνείς?
2: Πετρούπολη.
0: Πετρούπολη, διακοπές φέτος θα πάμε?
2: Ναι, είμαι σε λίγες μέρες.
0: Α, πού θα πας?
2: Κεφαλονιά.
0: Μπράβο, πολύ ωραία, Άννα μου. Από εκεί είσαι?
2: Ναι.
0: Μπράβο, Άννα μου, εντάξει. Νομίζω ότι σε ανακρίνω, πάμε να παίξουμε. Καλή επιτυχία. 3, 2, 1 και.
2: Άλλη μια φορά.
0: Ναι, εννοείται.
2: Όχι, δεν μου λέει κάτι.
0: Τι είναι, Γιάννη?
2: Πού το θυμίζει ο Γιάννης?
0: Έλα, γεια σου, Άννα.
2: Γεια χαρά.

0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Ραπ.
0: Γεια σου, μεγάλε. Πώς λέγεσαι?
1: Δημήτρη,
0: από πού?
1: Εδώ πέρα, ναι, Ερυθρέα.
0: Ναι, Ερυθρέα. Δημήτρη. εδώ πέρα περιμένω να πεις Άγιους Αναργύρους.
1: Να πούμε, ρε παιδί.
0: Ναι, οκ. Να σου πω, Δημήτρη, διακοπές.
1: Διακοπές, κάποιοι φύγαμε λίγο, αλλά τώρα.
0: Πού πήγες?
1: Κάποιοι μου γελούν τον Αύγουστο. Τίποτα, Ερυθρέα, φίλε. Ένα ξενοδοχείο, Ολυμπλούς.
0: Α, είσαι οικογένεια γι' αυτό.
1: Τρία παιδιά.
0: Όπω μεγάλε. Τι λες τώρα?
1: Ναι.
0: Τι
1: σημαίνει? Είναι το σωτήριο, φίλε. Είναι το σωτήριο.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αλλιώς δεν βγαίνει, να ξέρεις.
0: Όχι, εκεί ξεκουράζεσαι. Δεν υπάρχει. Πήγαινε ο κουμπάρος μου χρόνια και κορόιδευα. Είχα πάει εγώ πριν γεννήσει η γυναίκα μου.
1: Ναι,
0: και τώρα έτσι, τα κυνηγάω, ρε.
1: Φίλε, Ράπ, θα σου πω κάτι για να το θυμάσαι. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις. Παλιά λέγαμε άντε να έρθει το καλοκαιράκι.
0: Ναι.
1: Τώρα λέμε άντε για να έρθει ο Σεπτέμβρης.
0: Να έρθει Σεπτέμβρης,
1: για να αρχίσουν σχολεία και τέτοια.
0: Καλά, εσύ βαρά σοβαρή ανάβαση τώρα με τρία παιδιά. Τώρα δεν εσύ σε πυροβολάνα παντού, δεν προλαβαίνεις τώρα να κρυφτείς.
1: Ναι.
0: Να τα χαίρεσαι. Να τα χαίρεσαι και να τα δείτε όπως αγαπάς. Πάμε να παίξουμε. 3-2-1 και. Έλα, πες το.
1: Baby, ανασταίνω και τέτοιο.
0: Ωραία, θα γίνει χαμός, θα φάτε και τέσσερις.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ανεβάστε live, γιατί έχουν φαγωθεί όλοι με τους άγαστους.
0: Το live το γράψαμε στο ΆΚΑ. Περιμένουμε μια έγκριση από την ΟΒΕΤ. Λογικά θα το ανεβάσουν. Απλά τώρα ψάχνουν να δουν κάποια διαδικαστικά θέματα, γιατί ήταν και το ΆΚΑ στη μέση.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Τελευταίο live θα είναι την Τρίτη 28, τώρα την επόμενη Τρίτη. Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Α, περίμενε, μην κλείσει. Περίμενε, να πάρω τα στοιχεία σου. Για να το βάλει από την αρχή. Αυτό το βάλει πολύ. Μπράβο.

0: Τι παίζει εκεί?
1: Δωροστροφό τη Novibet.
0: Δωροτροχό.
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Τάπα, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
9: Green.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
10: Φαίνεται, ε.
9: Λιγάκι.
10: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
9: Τι να με νοιάζει?
10: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
9: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
11: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
12: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
13: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
12: Ανανέωση.
13: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
14: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
12: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
15: Δεν αναζητήσαμε απλώς έναν καλύτερο καφέ. Προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε έναν καφέ που να προσφέρει περισσότερα. Έτσι δημιουργήθηκε το νέο High Roast Blend της Mikkel Coffee Company. Ένα premium blend με ισορροπημένη γεύση, αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Πιστοποιημένο με το πρότυπο AFQ για την ποιότητα και τις αντιοξειδωτικές του ιδιότητες, συμβάλλει σε μια εμπειρία κατανάλωσης που συνδυάζει απόλαυση, υγεία και ευεξία. Γιατί κάθε γουλιά μπορεί να σημαίνει περισσότερα.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pace, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pace Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pace.
18: Hey. Σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
20: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
21: Σφαίρα 102.2. Τελευταίες καλησπέρες σε Χρύσα, σε Τόνια, σε Γεωργία, σε Κωνσταντίνο, σε Βανθία και πολλά πολλά φιλιά εδώ στα παιδιά στην Κατσαρόλα της Αγάπης. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από την Κατσαρόλα της Αγάπης, συσίτιο για ευάλωτες οικογένειες που μαγειρεύουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό απόγευμα, παιδιά. Να είστε πάντα γεροί, δυνατοί και να κάνετε τόσο ωραία πράγματα καθημερινά. Να στηρίζετε την όποια κατάσταση εσείς θεωρείτε ότι στηρίζοντάς τη θα δίνετε χαρά και χαμόγελο σε ψυχές και πρόσωπα. Τώρα, στην παρέα μας είναι και ο Δρομέας, καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 20%, εργονομικά καθίσματα, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, ελληνικά έπιπλα, πιστοποιημένη ποιότητα και 5 χρόνια εγγύηση σε όλα τα έπιπλα, Λεωφόρο Μεσογείων 172. Αν θέλεις να πας διαζώσεις, να τα δεις από κοντά, να τα ακουμπήσεις, να κάτσεις, να το νιώσεις, idromeas.gr για να το δεις ηλεκτρονικά. Καλό απόγευμα και στη Μέρη που τώρα έτσι μπήκε στην παρέα μας. Με τι θα φύγουμε? Αφήνουμε στα Μάντι Γονίδη. Με τι να φύγουμε? Το σίγουρα ξέρεις που μου αρέσει πολύ, ρε Γιάννη, τώρα έτσι που είναι τραγουδάρα. Να φύγουμε με ένα σίγουρα ξέρεις και τα λέμε αύριο το απόγευμα, Πέμπτη. Σήμερα ωραία μέρα για βόλτες και ποτό. Έχει πέσει και θερμοκρασία. Μακάρι αύριο αυτή η κακοκαιρία που λένε να μην είναι τελικά τόσο δυνατή και να την περάσουμε ανώδυνα. Δεν το πιστεύω, αλλά μέσα μου σκέφτομαι θετικά. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται, ε.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη V5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα, Σφαίρα 102,2. Ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα με έχει πιάσει, παιδιά, κάτι το οποίο προσπαθώ να το εξηγήσω, αλλά εσείς που με ξέρετε καλύτερα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας πω πολλά. Και όταν λέω εσείς που με ξέρετε καλύτερα και με καταλαβαίνετε, εννοώ εσείς που είστε κουρασμένοι όπως είμαι και εγώ. Και εντάξει, δεν είναι θέμα γκρινιάς, είναι θέμα λαχτάρας. Να πάμε να κάνουμε μπανάκια, να πάμε να κολυμπήσουμε, να πάμε διακοπές, να τα παρατήσουμε όλα, να τους γράψουμε όλους τα παλιά μας τα παπούτσια και πραγματικά να ασχοληθούμε λίγο με εμάς. Να μας φροντίσουμε, ή τέλος πάντων να αφήσουμε κάποιους άλλους που τους έχουμε εμπιστοσύνη να μας φροντίσουν. Έλεγα σήμερα το πρωί σε μια φίλη, λέω, θέλω να πάω να κλειστώ σε ένα ξενοδοχείο, ειλικρινά, που να μην βγω από το δωμάτιο, τι να σου πω τώρα, 3 μέρες, δεν θα με πειράξει καθόλου. Και αν είναι και κανένα δωμάτιο έτσι με καμιά πισινούλα, δεν ζητάω πολυτέλειες, εντάξει, μην παρεξηγηθώ τώρα, αλλά δεν κατάλαβα και πολυτέλειες να ζητάω, δεν έχω δικαίωμα. Λοιπόν, άκουνε τώρα να δεις. Δεν είναι το θέμα τι θα έχει το δωμάτιο. Το θέμα είναι να στα φέρουν όλα στο δωμάτιο. Να μην κάνεις τίποτα. Να σηκώνεις ένα τηλέφωνο και να λες φέρτε αυτό, φέρτε εκείνο, φέρτε το άλλο. Και να μην κουνάς το μικρό σου δαχτυλάκι. Τι ωραία, ωραία είναι η ζωή. Να στα κάνουν όλα οι άλλοι, για λίγο. Γιατί όσοι είναι μαθημένοι να τα κάνουν μόνοι τους, δεν μπορούν να το επιτρέψουν αυτό. Είναι πρόβλημα, σου λέω τώρα, σοβαρό. Δεν γίνεται. Έχω προσπαθήσει πολλές φορές και μετά νιώθω και ενοχές. Ναι, άμα πω σε κάποιον μπορείς να μου φέρεις αυτό και δεν μου φέρει αντίρρηση, ενώ πάει και μου το φέρει, μου κακοφαίνεται πάρα πολύ. Μετά λέω πω γαϊδούρα είμαι, τεράστια. Ναι, αλλά γιατί να νιώθεις ενοχές, εμείς δηλαδή γιατί να κάνουμε πράγματα χωρίς να... θα μου πεις τώρα, το κάνουμε επειδή τα θέλουμε, δεν μας τα ζητάει κανένας, το κεφάλι μας. Τέλος πάντων, λοιπόν, όλα καλά. Λίγη παραπάνω γκρίνια έχω λόγω κούρασης, είπαμε, αλλά θα ξεκουραστώ που θα πάει. Παρεούλα, θα είμαστε μέχρι τις 11. Ξέρεις, αυτές τις περιπτώσεις όταν είναι έτσι η κατάσταση, τι κάνεις? Ησυχία. Ακούς τραγουδάρες που αγαπάς και έχω ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα, να ξέρεις. Οπότε μη σαν χώνει, Κατά τα άλλα, ό,τι θέλεις είμαι εδώ. 6-9-3-6-10-102-2 το Viber του Σφαίρα, στο οποίο σε λίγο θα ξεκινήσει και ο διαγωνισμός από το 5fashion.gr, το αγαπημένο μου online shop, για να διεκδικήσετε δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ. Καλή διασκέδαση, παιδιά, το νου σας.

Μαριάννα Παπαμακαρίου. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα πραγματικά χαίρομαι τόσο πολύ, τόσο πολύ που κάναμε την παρέα μαζί της και που όλος ο απόϊχος ήταν τόσο, τόσο δυνατός και πραγματικά το απόλαυσα και το απολαμβάνω, γιατί είναι μια εκπομπή που πραγματικά έχει πει υπέροχα τραγούδια και με το δικό της μοναδικό τρόπο και αυτό το χάρισμα που έχει στη φωνή της, κάποια από αυτά είναι σαν να τα ακούμε ίσως και πρώτη φορά. Εντάξει. Δηλαδή έχει γίνει ο ντόρος για το πήγε τρεις, για το τι του λες και τι σου λέει. Δεν σου λέω τώρα ότι αυτά τα τραγούδια δεν τα αγαπάμε από τους καλλιτέχνες που τα πρωτοείπανε, αν είναι δυνατόν. Άλλη κατάσταση όμως αυτή και άλλη κατάσταση της Μαριάννας. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ξέρεις κάτι, πολλά από τα τραγούδια που έχουν υποθεί στην παρέα είναι τραγούδια που κάπως είχαν λίγο μπει στην άκρη. Ίσως να παίζει ρόλο το γεγονός ότι πολλά ραδιόφωνα δεν ασχολούνται με τα παλιά αυτά τραγούδια, πέρα από κάποια πιο κλασικά, να το πω. Πιο κλασικά. Θα το πω έτσι, να μείνω εκεί για να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Αλλά μέσα από την εκπομπή που κάνουμε θυμόμαστε τραγούδια που τα έχουμε αγαπήσει και τα ακούμε από καλλιτέχνες στο σήμερα και είναι σαν να τα αγαπάμε πάλι από την αρχή. Ναι, εγώ έτσι νιώθω τουλάχιστον και χαίρομαι πάρα πολύ. Αν μπείτε στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube, εκεί έχει πολύ υλικό. Εντάξει. Και με τη Ρία που κάναμε τώρα, το καλοκαιρινό επεισόδιο. Η Ρία η οποία έχει ένα τεράστιο χάρισμα σε όλο το κομμάτι το παραδοσιακό. Μου έκανε το κορίτσι, το γλυκό εκεί στον κουρσάρο που ήρθε και κάναμε το γύρισμα. Μου έκανε το χατήρι και είπε δύο τραγούδια που τα αγαπάω πάρα πολύ. Ξέρεις γιατί τα αγαπάω? Γιατί είναι. Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Περίμενα δηλαδή τα πανηγύρια του Αυγούστου στο χωριό μου για να πάω να χορέψω με τις ώρες τώρα. Δεν κατέβαινα. Άστο. Κλαρίνο και όσο πάει. Θα αλλάξω γειτονιά και Αθήνα σε βαρέθηκα. Εντάξει. Αν βαρέθηκες κι εσύ την Αθήνα, παράτα τα όλα και φύγε. Άκου να σου πω, τίποτα δεν είναι δύσκολο. Τώρα εγώ μπορεί να ακούγομαι έτσι και λίγο στον κόσμο μου και να λέει κανένας, και δικαιολογημένα μπορεί να πει μάλλον κάποιος από εσάς, Ράνια τώρα μας δουλεύεις, δεν υπάρχει δυνατότητα.

βήματα αυτοί όλα μπορούν να γίνουν. Και να θυμάσαι ότι σαφώς τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά για να βολευτείς πρέπει να ξεβολευτείς. Εντάξει, και αν θες να βολευτείς και να πας στην επαρχία, δεν ξέρω τώρα όπως λέει και το τραγούδι «Αθήνα σε βαρέθηκα» που σου λέω θα το ακούσεις τώρα, πρόβατα να βοσκήσεις, με γεια σου με χαρά σου, να βρεις τι θες να κάνεις, τι σε κάνει χαρούμενο, ό,τι και αν είναι αυτό, και να μην τρέπεσαι για τίποτα. Εντάξει, το ακούς, βάλ το στο μυαλό σου και δυνάμωσε, αν είσαι και εσύ του παραδοσιακού, μωρέ.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη Vistabet, κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη Vistabet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
1: Για πάμε λίγο να ανέβουμε, παιδιά.

Είχα πάρα πολύ καιρό να ακούσω τον Αφούση. Αυτό το, τον ωραίο τον τρελό. Και υπάρχουν εκεί έξω πολύ ωραίοι τρελοί, να ξέρετε. Εντάξει, όχι αυτοί που το παίζουν τρελοί, αλλά δεν είναι. Ενώ αυτοί που έχουν την ωραία την τρέλα και έχουν και μια παιδικότητα και μια αγνότητα στην ψυχή τους, αυτούς, να ξέρεις, τους αγαπώ πολύ και τους εκτιμώ πολύ περισσότερο από κάτι άλλους. Λοιπόν, δεν στο λέω για να εκτιμήσει εμένα, γιατί δεν είναι δικό μου επίτευγμα, κατόρθωμα. Εντάξει, έχουμε μια τρομερή ομάδα εδώ στο marketing και εννοείται ότι έχουμε και μια τρομερή συμπάθεια στο fivefashion.gr, αυτό το online shop, το οποίο μας χαρίζει μια δωρεοπιταγή αξίας 100 ευρώ για να την κάνετε δική σας. Αμέσως τώρα στο Viber γράφεις 5 Fashion, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 693-610-1022. Το νου σου 100 ευρώ για να ψωνίσεις ό,τι θέλεις από το 5 Fashion. Αν μπεις τώρα λοιπόν στο 5 Fashion, θα δεις. Να τώρα μπαίνω όση ώρα δηλαδή το λέω. Μπαίνω και εγώ για να τσεκάρω. Έρχονται κάτι σύνολα συγκλονιστικά. Συγκλονιστικά, σου λέω, κάτι πλεκτά έτσι για την παραλία, κάτι φορεματάκια κοντά, κάτι άλλα με κάτι λαχούρια, κάτι φούστες, έτσι βάζεις τη μαγιουδάρα από πάνω, δένεις το άλλο έτσι. Άσε τώρα, σου λέω, θα πάθεις σοκ με πλάτες ανοιχτές πίσω. Ό,τι καλύτερο για το καλοκαιράκι μας. Fivefashion.gr, μπαίνεις μέσα και τα τσεκάρεις όλα για να μου στείλεις μήνυμα και να διεκδικήσεις 100 ευρώ από το 5 Fashion. Έρχομαι με, ή μάλλον σε αφήνω με τι θες. Θες καμπάνες? Άντε πάμε, γιατί ξέρω ότι σε φτιάχνει.

0: Ατμόσφαιρα 102,2. Εδώ είμαστε παρεούλα. Έλεγε τι σούχο, ζώδια για αύριο Παρασκευή. Εντάξει. Αστρολογική ανακούφιση. Σημαντική αστρολογική ανακούφιση. Ο Ερμής επιστρέφει επιτέλους σε ορθή πορεία. Μετά από πολλές παρεξηγήσεις, καθυστερήσεις, όλα αυτά, θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Θέλω λίγο να πω για τον κρυό. Ο κρυός θα λύσει κάποια θέματα που είχε οικογενειακά και θα ξεμπλοκάρουν εκεί περιουσιακά, πώς τα λένε αυτά, κληρονομικά, τέτοια πράγματα. Θα λυθούν και παρεξηγήσεις. Ο Ταύρος από την άλλη, επειδή είχε λίγο ένα άγχος με το κομμάτι το οικονομικό, θα το ξεπεράσει, γιατί είχε μια ανασφάλεια τις προηγούμενες ημέρες. Μια χαρά δηλαδή. Θα κάνει το κομμάτι του, θα πάει και διακοπές. Τέλεια, Ταυράκια μου, μην αγχώνεστε. Και να σας πω και κάτι. Και αν τώρα δεν φτάνουν τα χρήματα, έχετε, δόξα τω Θεώ, είστε καλοί φίλοι. Κάποιος άλλος φίλος να του φορτωθείτε τόσο καιρό. Τον στηρίζετε, τον κάνετε. Δηλαδή δεν κατάλαβα, δεν μπορεί να σας κεράσει να αναλάβει τις διακοπές σας. Τι είναι, ιδίως τον Ταύρο, επειδή ο Ταύρος είναι πολύ καλός φίλος, τον Ταύρο πρέπει να τον προσέχουμε. Εντάξει, στο νου σας. Τώρα, το Δίδυμο δεν πρέπει να τον παίρνουμε και τόσο στα σοβαρά όταν μας λέει ότι θα έρθει αύριο, γιατί μπορεί να έρθει όχι μεθαύριο, να μην έρθει ποτέ. Ο Δίδυμος τώρα έχει πάθει ένα παροξισμό με το κομμάτι το επαγγελματικό και είναι ικανός να μην πάει διακοπές προκειμένου να βάλει τα πράγματα κάτω σε μια σειρά για τις συνεργασίες, για το χειμώνα, για όλα αυτά. Ο καρκίνος είναι από τους μεγάλους ευνοημένους της ημέρας. Ερωτικές εξομολογήσεις, επανασυνδέσεις, γίνεται χαμός τώρα με τα καρκινάκια. Τα λιοντάρια έχουν τον ήλιο στο ζώδιο και είναι φωτεινά, με ενέργεια, με λάμψη. Δεν θέλω γκρίνια μόνο αυτό. Και πάμε στους Παρθένους, οι οποίοι και αυτοί είναι πολύ γοητευτικοί και εξαιτίας της γοητείας, η οποία είναι στα ύψη, θα μπορέσουν να λύσουν κάθε παρεξήγηση. Γιατί έχουν πολλές παρεξηγήσεις, Παρθένοι. Οι ζυγοί κάτι κάνουν εκεί μυστικά. Μυστικές συναντήσεις, μια εσωτερική έτσι, μια ισοστρέφεια. Δηλαδή δεν σου πολύ λέει τι θα κάνει. Οπότε πονηρά ετοιμάζεται ένα πράξη, να ξέρεις. Σκορπιός, ευνοείται πάρα πολύ το φιλικό. Δηλαδή θα πάρετε πολύ αγάπη από φίλους. Θα δεχτείτε, ας πούμε, ένα τηλεφώνημα από ένα φίλο που έχετε να δείτε χρόνια, ο οποίος θα σας πει πολύ όμορφα πράγματα και θα σας κάνει να θυμηθείτε πολύ ωραίες στιγμές που έχετε περάσει μαζί και θα νιώσετε έτσι πολύ, πολύ όμορφα. Ο τοξότης, όπως πάντα, βρίσκει τον τρόπο να είναι στο επίκεντρο και πρόσεξε, και δεν το κάνει. Το κάνει με πολύ πονηρό τρόπο. Δηλαδή και καλά ότι δεν τον ενδιαφέρει, αλλά πάλι γι' αυτό μιλάμε. Πώς γίνεται, ρε τοξότη, να τα καταφέρνεις να είσαι πάντα στο κέντρο της προσοχής, ε? Εγώ καιρός ευνοούνται λίγο τα οικονομικά, γιατί σας είχαν ταλαιπωρήσει. Γιατί εγώ καιρό, όταν δεν είναι καλά η τσέπη, τους πιάνουν οι τσιγκουνιές τους, σε βαθμό που λες ότι δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος. Δηλαδή ένας εγώ καιρός που μπορεί να είναι καλά οικονομικά, μπορεί να σου πάρει τα πάντα, να σου προσφέρει τα πάντα. Όταν δεν έχει, Υδροχός. Αφήνει πίσω κάτι ο υδροχός που τον πίεσε και ετοιμάζεται για καινούργια πράγματα. Σχέδια, έχει ιδέες, αυτά. Και όλα θα του βγούνε. Και κλείνοντας με τα ψαράκια, πολύ ζεστό το κλίμα στις προσωπικές σχέσεις. Αν και εμένα με τη ζέστη δεν θέλω πολύ πολύ κολλητιλίκη. Ούτε να το παραδεχτώ, δεν θέλω αγκαλιές πολλές. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Αν έχει ζέστη και είμαστε και υδρωμένοι, όχι, δεν θέλω λίγο. Εντάξει. Εντάξει, δεν είναι ωραίο αυτό που λέω, αλλά τι να κάνω, να πω ψέματα, τι να προσποιηθώ ότι θέλω ενώ δεν θέλω. Και γενικά θα λυθούν πολλά πράγματα στα επαγγελματικά για τα ψάρια. Αυτά σας αφήνω σε ησυχία, ηρεμία για τα επόμενα τουλάχιστον 10 τραγούδια. Το υπόσχομαι. Σφαίρα 102,2, εννοείται, πάντα με τη Love and Rose στο πλευρό μου. Με το κορίτσι μου αυτό, το γλυκό μου, τη διδυμίνα μου που την αγαπώ πολύ, τη Δήμητρα την Κατσαφάδου, που εννοείται πάντα μας προσφέρει τα καλύτερα προϊόντα. Προχτές μιλήσαμε και μου λέει: είμαι στο εργαστήριο, έχω τρελαθεί, μου λέει. Αλλάζω, μου λέει, τώρα έτσι κάποιες μυρωδιές, γιατί δεν ησυχάζει ποτέ. Το είπα εγώ για τους δίδυμους. Δεν θα πάνε διακοπές προκειμένου να τελειώσουμε τα επαγγελματικά. Καλά, τα ξέρω εγώ τώρα.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
0: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
2: Και νιώθω. Vistabet.
0: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Αντώνιε, ξύπνα.
16: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα?
15: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
16: Πώς τολμά?
15: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
16: Αυτό είναι πρόκληση.
15: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
16: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
17: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
18: Ιδέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Hey, σε σένα μιλάω.
4: Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
20: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
22: Σφαίρα Viber 6936 10102.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Καθρέφτης. Η αποφασιστικότητα σε κάνει να ξεπερνάς τον δισταγμό και να συνεχίζεις. Ο δρόμος προς την επιτυχία είναι γεμάτος σκιές και συντρίμια από όσους σταμάτησαν στη μέση. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best-seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

Εντάξει, μπορεί να μην ήταν 10 στη σειρά, αλλά ήταν σίγουρα ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7 τραγούδια. Δεν άντεξα τώρα να το κάνω δεκαράκι, τόση ώρα δηλαδή. Σφαίρα 102,2 εδώ, παρεούλα. Εννοείται ότι συνεχίζει το διαγωνισμό για την δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ από το Five Fashion. Εντάξει. Και υπάρχει λόγος, γιατί τα αγαπώ τα ρούχα πάρα πολύ. Τα ρούχα τα συγκεκριμένα που είναι έτσι πάρα πολύ σεξι, πάρα πολύ άνετα, και κάποια είναι άκρος καλοκαιρινά, με χρώματα που τα έχω πάρα πολύ ανάγκη για να μου φτιάχνουν τη διάθεση. Είχα πει ότι αυτές τις ημέρες, που στην ουσία είναι λίγο έτσι, πώς να το πω, ημέρες προετοιμασίας και για αυτό το οποίο θα ακολουθήσει από τη νέα σεζόν, αλλά και προετοιμασίας για πάρα πολύ κόσμο, για τους περισσότερους, διακοπών, ότι δεν θέλω να τα κάνω πολύ, δεν θέλω, βασικά δεν αντέχω άλλο την υπερανάλυση, εντάξει, και θα κρατήσω μόνο κάτι, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να συμβιβαστείτε με κάτι λιγότερο από αυτό που πραγματικά θέλετε. Γιατί αν το κάνετε, αν πάτε δηλαδή, εννοώ κάπου, είτε καλεσμένοι, είτε μια συνεργασία ενδεχομένως που σκέφτεστε να κάνετε, με ντεφορμέ, πώς να το πω τώρα, λίγο μελάτη, θα πρέπει να βάλετε μπόλικο ψωμάκι για να σφίξει και να γίνει όπως πρέπει. Όχι, ή θα πας full in, κατάλαβες, όλα, ή μην πας καθόλου. Γιατί μετά, όταν ξεκινάνε οι εκπτώσεις σε αυτά τα πράγματα, σε όλα τα υπόλοιπα εκπτώσεις είναι τέλειες, αλλά σε αυτά τα πράγματα, όταν ξεκινάνε οι εκπτώσεις, έρχεται κάποια στιγμή που, αν μαζευτεί και κούραση και έχεις πιεστεί γενικότερα, θα την πληρώσει κάποιος που πραγματικά δεν σου φταίει σε κάτι, ενώ θα πρέπει να την πληρώσει κάποιος άλλος. Βασικά, και γιατί να την πληρώσει κάποιος εξ αρχής? Έχει να κάνει με σένα, από σένα ξεκινάνε τα πάντα. Αν κάτι δεν το θες, μην το κάνεις. Τελειώσαμε. Όλα για όλα. Το λέει και η Άννα.

Αντώνης Ρέμος. Ανυπομονώ, 12 Σεπτεμβρίου, μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορούσα να φανταστώ έτσι μια πιο ωραία γιορτή από αυτήν για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη μας. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει κάτι. Εγώ θα είμαι ήδη από το προηγούμενο Σαββατοκυριακό. Εκείνη την εβδομάδα το πιο πιθανό είναι να βλέπω ότι, μάλλον αισθάνομαι ότι τις εκπομπές θα τις βγάλω από τη Θεσσαλονίκη με το που ξεκινάμε, έτσι να έχω λίγο όλο αυτό το ενεργειακό που έχω ανάγκη. Αλλά είναι ένα Σαββατοκύριακο, αυτό το δεύτερο του Σεπτέμβρη, που αξίζει πραγματικά να είσαι σε αυτή την πόλη. Και αν καταφέρεις να πεταχτείς και μια Χαλκιδικούλα, είτε θες προς Χαλκιδική, είτε θες προς Καβάλα μεριά, που είναι εξαιρετικές οι παραλίες και άλλη κατάσταση από αυτή που μπορεί να έχετε συνηθίσει, θα ήταν ακόμη πιο ωραίο. Δηλαδή συνδυαστικά, γιατί θα είναι και τα τελευταία τότε, φαντάζομαι, μπάνια, αν και φέτος είπαν ότι ο χειμώνας θα αργήσει. Δηλαδή κάτι άκουσα ότι ακόμη και τον Οκτώβρη θα έχουμε καλοκαιρία και θα συνεχιστεί το καλοκαίρι. Τι να σου πω τώρα. Το θέμα είναι ότι θα μπορούμε μόνο το Σαββατοκύριακο να πάμε για μπάνια. Και θα τρελνόμαστε τις καθημερινές. Τέλος πάντων, όλα καλά, όλα μαγικά, που λέει και ο Μιχάλης. Έτσι θα σκέφτεσαι εσύ, έτσι σκέφτομαι και εγώ. Και ξέρεις κάτι, όταν βλέπεις ότι δεν την παλεύεις, μην ψάχνεις βλέμματα από τα οποία θα πάρεις δύναμη, ή μην ψάχνεις κουβέντες που θέλεις να στις πούνε, γιατί όσο τις ψάχνεις δεν θα τις βρίσκεις και θα νιώθεις μεγάλο κενό και τεράστια μοναξιά. Πάρε λίγο χρόνο, ψάξε να βρεις τι θέλεις και εκεί θα αρχίσει να φτιάχνει το πράγμα. Σφαίρα 102,2, Ράνιο Κωστάκη, εδώ, παρεούλα μέχρι και τις 11.

0: Άρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω Vistabet.
3: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Το πιο λαχταριστό reward ήρθε στο Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Μπες τώρα στο Παντού app. Βρες τον δικό σου μοναδικό κωδικό και απόλαυσε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium από την Pizza Fan. Γιατί το Παντού είναι fan και η πίτσα premium δωρεάν. Παντού app. Κερδίζεις μόνο.
3: Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται

0: 6 Ιουνίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

πώς να το εξηγήσω τώρα εγώ, πώς να το πω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πες μου τώρα, είσαι στο σπίτι ή τέλος πάντων δεν ξέρω που μπορεί να είσαι και κάθεσαι και αναρωτιέσαι και κοπανιέσαι και χτυπιέσαι και λες, μα για ποιο λόγο δεν με θέλει. Προφανώς κάποιος λόγος θα υπάρχει. Πρόσεξε τώρα, δεν είναι απαραίτητο ότι μπορεί κάποιος να μην σε θέλει και γι' αυτό να μην είναι κοντά σου. Αυτό που λένε ότι άμα ήθελε θα ήταν εκεί και άμα θες βρίσκεις τρόπο, αν δεν θες βρίσκεις δικαιολογίες. Συμφωνώ. Αλλά καμιά φορά κάποιοι άνθρωποι επειδή ακριβώς θέλουν δεν ξαναγυρνάνε ή δεν είναι εκεί. Επειδή ακριβώς αγαπάνε πολύ έναν άλλον άνθρωπο και βλέπουν ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μην, τέλος πάντων, έχει διάθεση για να αλλάξει, να διορθώσει κάποια πράγματα, κάποια κακώς κείμενα που έχει ο χαρακτήρας του και η συμπεριφορά του. Και λες τώρα, από το να σε πρίζω, να σε ζαλίζω, να σου κάνω μόνιμα παρατηρήσεις, να σε αφήσω να κάνεις αυτό που θέλεις, δεν φεύγω γιατί δεν σε αγαπάω. Φεύγω ακριβώς γιατί σε αγαπάω και δεν θέλω να γίνω άλλο παρεμβατική και να σου δυσκολεύω τη ζωή. Εντάξει, και πώς να κοιμηθώ τώρα. Επανερχόμαστε στο πρόβλημα, το αρχικό. Μία ολόκληρη ώρα χωρίς καμία δική μου διακοπή, γιατί έρχονται τραγούδια της παρέας. Να το ένα τραγούδι από την παρέα που κάναμε με τον Θοδωρή Φέρη εδώ στον Σφαίρα 102,2. Εννοείται παρέα πάντα με τη Love and Rose. Μπείτε και στο site loveandrose.com.gr, κάντε εκεί εγγραφή. Θα σας έρχονται και πολύ ωραίες ειδοποιήσεις για τα πακέτα προσφορών και γενικότερα για ό,τι καινούριο έρχεται και πρέπει να το δοκιμάσετε ή για αυτά που ήδη έχετε, τα οποία μπορεί να τα αποκτήσετε, εννοείται, πιο οικονομικά. Εντάξει, καμία έκπτωση στο προϊόν, στην ποιότητα, στην τιμή όμως πολλές και κατά καιρούς ευχάριστες μέχρι εκεί που δεν το περιμένεις. Ναι, γιατί όχι, η Love and Rose είναι αυτή και κάνει ό,τι θέλει γιατί μας αγαπάει. Από εκεί ξεκινάνε όλα.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102,2.

0: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης, σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
1: Green.
4: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Σπέ.

0: σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: είναι μουσική.
1: Μπορείς να μας καταστρέψεις κι άλλο. Ας πας μία πάνω, μία κάτω.

Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σήμερα Πεμπτούλα, 23 του μήνα. Αύριο 24 Παρασκευή. Εγώ έχω τρελαθεί τελείως αυτή τη βδομάδα, να ξέρετε. Δεν είμαι. Είμαι λίγο σε μια, πώς να το πω τώρα, σε μια υπερδιέγερση, σε μια φούντωση, σε μια. Νιώθω ότι θέλω να μπω στο αυτοκίνητό μου και να βάλω μέσα μόνο μαγιό, πετσέτες, παρέως, αγιονάρες, αντιλιακά και να μην κανονίσω τίποτα. Να πάω στο λιμάνι, στον Πειραιά, στο Λαύριο, στη Ραφίνα, δεν ξέρω πού. Ή να σου πω και κάτι. Όχι, όχι, όχι. Πάω στο λιμάνι στην Πάτρα. Παίρνω το καράβι και πάω. Πού να πάω, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο. Πάει Ζάκυνθο, Κεφαλονιά σίγουρα πάει. Ή μήπως να φύγω για καμιά Ιταλία. Όχι, όχι, όχι, όχι. Αν και θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρεις να το κάνω το ταξίδι αυτό. Είτε από Ιγουμενίτσα, είτε από Πάτρα. Ενώ να πάω με το καράβι στην Ιταλία. Γιατί έχω πάει πάρα πολλές φορές. Έχω φτάσει στο αεροδρόμιο, έχω πάρει αυτοκίνητο, έχω γυρίσει πάρα πολλά μέρη. Η αλήθεια είναι πως. Και είναι μια χώρα που την αγαπώ πάρα πολύ. Εντάξει. Και νιώθω και άνετα να κυκλοφορήσω, δεν φοβάμαι. Αλλά το ταξίδι αυτό με το καράβι σίγουρα έχει μαγεία και χάρη. Τέλος πάντων, με έχει πιάσει αυτό το φευγιό. Μην με παρεξηγήσετε. Αν δεν με ακούσετε αύριο. Όχι, καλή, εντάξει. Είπαμε, αλλά να σας πω κάτι. Πολλές φορές με πιάνει μια τέτοια τρέλα. Και λέω δηλαδή, για ποιο λόγο να πρέπει να δώσω εξηγήσεις. Είναι η τρέλα του καλοκαιριού που έχεις κλατάρει και λες τώρα δεν αντέχω άλλο. Αυτό το λίγο ακόμα μου φαίνεται τεράστιο. Λοιπόν, υπομονή, κουράγιο. Όλα θα πάνε καλά. Θα είμαι εδώ αύριο στις 8, το υπόσχομαι. Εντάξει. Μόνο θέμα υγείας που θα μπορούσα να με κρατήσει μακριά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και αν καμιά φορά έτσι τα λέω γιατί νιώθω ότι μπορώ να σας τα πω όλα. Και μαζί, να ξέρετε, και πάρα πολλά μηνύματα που δέχομαι από εσάς και στο Viber του Σφαίρα αλλά και στα social. Δεν θα πω απλά ότι με κάνετε καλύτερο άνθρωπο, θα πω ότι μου προσφέρετε τεράστια βοήθεια και ελπίζω κάτι να κάνω κι εγώ στο δικό σας το μυαλουδάκι, στην καρδούλα και στην ψυχούλα σας καθημερινά εδώ που κάνουμε παρεούλα από τις 8 μέχρι τις 11. Ράνιο Κωστάκη, το νου σας. Φιλάκια πολλά και σας ευχαριστώ.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σφαίρα
5: 11 με 12. Σφαίρα Μίξ με τον Πέτρο Καρά. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Και TikTok. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Σφαίρα 102.2, ο σταθμός σου.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: είναι μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να σε πλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.